0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα εσόρουχα που φαίνονται οι άντρες στις γυναίκες, ναι, είναι κάτι για ταινίες ενηλίκων. Είναι τέτοια φάση. Δηλαδή λες, εντάξει ρε φίλε, okay, μέρεψε λιγάκι τώρα. Και έρχεται κάπως να έχει μια χρηστικότητα το πράγμα. Τι είναι αυτό.
2: Έχεις δίκιο. Φέρε κάτι χρηστικό. Φέρε ένα πανί να καλύπτει λίγο,
1: Φέρε κάτι κλάση. Δηλαδή κάτι που να είναι γιορτά αισθητική. Μου φέρνει δηλαδή κάτι σκοινιά. Άσε ρε φίλε, άμα ήθελα να απλώσω, έχω τη δικιά μου την απλώστρα. Βάλω τα σκοινάκια. Γιατί σκέφτηκες τώρα, τι τώρα έχεις κάνει. Τι είναι αυτή η παράνοια.
2: Παλιά,
1: πολύ παλιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα καλά κομμάτια φεύγουν πρώτα, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Θα μου πεις βέβαια, αυτό δεν ισχύει πάντα, γιατί και εσύ που δεν είσαι εξαιρετικό κομμάτι.
2: Πάλι δεν με πρόλαβες.
1: Όχι, έφυγες πρώτος, αλλά δεν είσαι και τόσο εξαιρετικό κομμάτι. Και έφυγες και δύο φορές κιόλας. Έτσι, δηλαδή μπήκες και λίγο στο ράφι και αμέσως βρέθηκε η δέσποινα να κριτικού να σαρπάξει
2: αυτό. Σου λέω, δεν με πρόλαβες. Δεν έφυγα πρώτος. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήσουν εκεί.
1: Είναι έξω εκεί, ζούγκλα. Ό,τι κομμάτι υπάρχει, κυκλοφορεί, το πιάνει κάποια, το καπαρώνει. Τρομερό δηλαδή.
2: Εσύ μάλλον κάθεσαι στο ξέφωτο, ενώ οι άλλοι είναι μέσα στη ζούγκλα και ψάχνουν. Και εσύ είσαι στο αίθριο, μάλλον. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: καλοκαίρι με Easy 97,2.
1: Non chiedi libertà. Lo sai, non sono io.

Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα εσώρουχα που φαίνεται οι άντρες στις γυναίκες, ναι, είναι κάτι για ταινίες ενηλίκων. Είναι τέτοια φάση. Δηλαδή λες, εντάξει ρε φίλε, okay, μέρεψε λιγάκι τώρα. Και κάπως να έχει μια χρηστικότητα το πράγμα. Τι είναι αυτό.
2: Έχεις δίκιο. Φέρε κάτι χρηστικό. Φέρε ένα πανί να καλύπτει λίγο,
1: Φέρε κάτι κλάση. Δηλαδή κάτι που να είναι γιορτά αισθητική. Μου φέρνει δηλαδή κάτι σκοινιά. Άσε ρε φίλε. Άμα ήθελα να απλώσω, έχω τη δικιά μου την απλώστρα. Βάλω τα σκοινάκια. Γιατί σκέφτηκες τώρα τι τώρα έχεις κάνει. Τι είναι αυτή η παράνοια.
2: Πολύ παλιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, ας πούμε, μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Η Melissa Etheridge, Like the Way I Do. The Weeknd, λίγο πριν, In Your Eyes και Lenny Kravitz, I Belong to You. Η τριάδα τραγουδιών που άνοιξε το σημερινό Easy Breakfast. Πρωινό Παρασκευής, πρώτη-τελευταία Παρασκευή πριν κλείσουμε τη σεζόν. Τελευταία Παρασκευή, μάλλον τελευταία μέρα εκπομπής. Χωρίς τη Μέρα Κωνσταντάκη, με το Στάθη Χριστοφορίδη στον Easy 97,2. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα σας. Δροσερό πρωινό Παρασκευή, σχετικά δηλαδή με τις προηγούμενες 3-4 ημέρες. Είμαστε σχεδόν στις 7 παρα 20 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Καλή διασκέδαση, λέει την Gaga, Bruno Mars για τη συνέχεια. Σε λίγο επιστρέφω να δούμε τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα 24 Ιουλίου. Καλημέρα σας.

Η Ρίμον και το Tonight λοιπόν στο Easy Breakfast, πρώτο ημίωρο και πάλι καλημέρα σας, 46 λεπτά μετά τις 6, πρωινό Παρασκευής 24 Ιουλίου. Είπαμε λοιπόν η Μαρία Κωνσταντάκη, όλη την εβδομάδα δεν έχουμε άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Έχουμε βεβαίως γεγονότα που συμβήσαν σήμερα και ερωτολόγιο, να πούμε χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα που γιορτάζει σήμερα, αλλά και σε κάποιες Χριστίνες, λίγες φαντάζομαι, που γιορτάζουν σήμερα και όχι τα Χριστούγεννα. Σήμερα λοιπόν, μάλλον σαν σήμερα πιο σωστά, να δούμε μερικά γεγονότα που έχουν συμβεί, έτσι να θυμηθούμε, όχι ότι τα έχουμε ζήσει, ενώ έτσι την ιστορία. Το 1908, σαν σήμερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι, διαβάζω από το σανσήμερα.gr, σωριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Σαν σήμερα, το 1923, υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σαν σήμερα το 1974 είχαμε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, εξού και η γιορτή στο Προεδρικό Μέγαρο και σήμερα και κάθε χρονιά βεβαίως τέτοια μέρα. Χιλιάδες λαού υποδέχονται τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 η ώρα, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας, του Στεν. 4 και 4 τα ξημερώματα ορκίζεται Πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδωνα Γκιζίζη. Σαν σήμερα το 1975, πάμε στο χώρο της μόδας, ο Τζόρτζιο Αρμάνι και ο Σέρτζιο Γκολεότι ιδρύουν την εταιρεία Τζόρτζιο Αρμάνι στο Μιλάνο στην Ιταλία. Σαν σήμερα το 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας. Ζάβαλος, αν θυμάστε την ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου η μοιχεία πλέον σταματάει να διώκεται ποινικά το 1982. Ψηλό αργά, ε. Στα μουσικά, σαν σήμερα, το Sing Live the Tiger, τον Survivor από το soundtrack της ταινίας Rocky 3, ανεβαίνει στο νούμερο 1 των charts στο Billboard. Θα μείνει εκεί 6 εβδομάδες, θα πάρει και Grammy για την κατηγορία Best Rock Performance. Στα μουσικά παραμένουμε το 1984, δύο χρόνια αργότερα, κυκλοφορεί η μεγάλη επιτυχία του George Michael, Careless Whisper. Και πάμε και στα κινηματογραφικά. Σαν σήμερα το 1998 κυκλοφορεί η μεγάλη επιτυχία με Tom Hanks, Matt Damon και άλλους, ταινία του Steven Spielberg. Μιλάμε βεβαίως για την διάσωση του στρατιώτη Ryan. Γεννημένη σαν σήμερα η Jennifer Lopez. Γεννημένη σαν σήμερα επίσης η Amelia Earhart. Το 1897 η Αμερικανίδα πιλότος, θυμίζουμε, είναι η πρώτη γυναίκα η οποία διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό. Παράληψη, σαν μεγάλος φαν των Guns N' Roses, που δεν είπα χθες. Σαν χθες, 23 Ιουλίου, ήταν, ή μάλλον είναι γεννημένος, είχε γενέθλια ο Σλάς, αυτός ο άικον, ο τρομερός αυτός κιθαρίστας της Rock και των Guns N' Roses. Θυμίζω ότι το 2023 ήταν, να θυμάμαι καλά, όπου η μέρα γενεθλίων του Σλάς συνέπεσε με την μεγάλη συναυλία τους τότε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αυτά περί γεγονότων, Gloria Gaynor, I Will Survive, για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Και κάπως έτσι, χαλαρά, ωραία, όμορφα, ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο του σημερινού Easy Breakfast με Coldplay, A Sky Full of Stars, πρωινό Παρασκευής 24 Ιουλίου, μία νομίζω από τις δύο έτσι Παρασκευές της Μεγάλης Φυγής, αυτή και η επόμενη. Βλέπω και το κοκκινάδι που είναι έντονο εκεί, δηλαδή αν κάνεις έτσι, δεν ζουμάρεις το χάρτη της κίνησης και το βλέπεις από μακριά, βλέπεις μία κόκκινη σαν μουτζούρα στο Πειραιά. Και κάνοντας το zoom βεβαίως βλέπεις ότι η Κόνωνος, η Κύη, η Γούναρη, η Αλιπέδου και η Ακτή Κονδύλη και η Ακτή Ποσειδώνος είναι μποτιλιαρισμένες. Πολύ κόσμος αυτή την ώρα, αν είστε στα αυτοκίνητά σας προς τις πρωινές, προς τα καράβια δηλαδή για τις πρωινές αναχωρήσεις. Πραγματικά ολόψυχα καλές διακοπές, αν είστε εν κινήσει με το αυτοκίνητο για υπηρετικό προορισμό. Εγώ θα πω να περάσετε τις διακοπές σας όπως ακριβώς τις έχετε σχεδιάσει, χωρίς απρόοπτα. Κακά απρόοπτα, γιατί τα καλά απρόοπτα μπορεί να είναι και κάτι το οποίο θα μείνει και για πάντα έτσι στη μνήμη σου και θα το θυμάσαι για μια ζωή. Χωρίς κακά απρόοπτα λοιπόν και χωρίς αναποδιές οι διακοπές, και να πάτε και να γυρίσετε όλοι με το καλό, όπως ελπίζουμε να κάνουμε και εμείς από την επόμενη εβδομάδα που θα ολοκληρώσουμε την έκτη σεζόν του Easy Breakfast. Και καλώς εγώ των πραγμάτων, 7 Σεπτέμβρη θα επιστρέψουμε για την επόμενη σεζόν. Από εβδομάδα θα είναι και η Μαρία μαζί μας, τελευταία εβδομάδα εκπομπών, εβδομάδα όπως την έλεγα όλη την εβδομάδα αυτή. Ρόδα τσάντα και κοπάνα βεβαίως. Η Μαρία έχει ήδη ξεκινήσει, όπως έχει δηλώσει, τις διακοπές της από την περασμένη Παρασκευή. Απλώς θα έρθει διότι είναι υποχρεωμένη από τον νόμο. Δεν έχει άπειρες μέρες άδειας, οπότε θα είναι εδώ όπως μας έχει δηλώσει. Θα δούμε από Δευτέρα. Προς το παρόν έχουμε μία εκπομπή μπροστά μας άλλες 3 ώρες με πολλά και διάφορα. Πάνω απ' όλα έχουμε την κλήρωση για το Easy Summer Experience σήμερα, λίγο μετά τις 9. Για όσους και όσες έχετε πάρει μέρος, αυτό το φοβερό ταξίδι στη Σαντορίνη θα κάνουμε την κλήρωση σήμερα, αργότερα. Φυσικά έχουμε 2 Pay Your Bills. Πάμε για δελτίο ειδήσεων με την Άντζελα Πασχοπούλου. Παρεμπιπτόντως και για το Pay Your Bills, σήμερα είναι η τελευταία του μέρα. Και από Σεπτέμβριο έρχονται καινούργια πράγματα. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφω με τα πρώτα νέα για την κίνηση και όλα τα υπόλοιπα μέχρι και τις 10.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτή την Κυριακή στις 4:30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
3: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος μιας 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα έξω από κατοικία στο νησί. Η 40χρονη φαίνεται πως δέχθηκε θανάσιμο χτύπημα με μαχαίρι έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε με ζευγάρι στο σπίτι του οποίου και μετέβη. Παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοση στο αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Αγρεβενά. Το τελευταίο τμήμα του θα δοθεί στην κυκλοφορία το μεσημέρι. Ο δακτήλιος για το κέντρο της Αθήνας σε ισχύ σήμερα, τελευταία ημέρα. Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανήλικους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και για το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια, αναφέρει ο Κυριακός Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για τις νέες ρυθμίσεις που νομοθετήθηκαν σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, μετατίθεται μέχρι και τις 30 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολή στον δηλώσεων δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής που αφορούν το μήνα Ιούνιο. Νέα αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προανήγγειλε η πρόεδρός της Κριστίν Λαγκάρντ στην επερχόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Για 13η συνεχή νύχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να διεξάγει νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Άλμα πρόκρισης έκανε ο ΠΑΟΚ με 3-2 επί της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Πάξη στην Ουγγαρία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον επόμενο γύρο του Conference League. Easy weather. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Easy.

Εδώ είμαστε, 3 λεπτά μετά τις 7 πριν ο Παρασκευής. Να ρίξουμε και την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στην Αθήνα. Πέρα από τον Πειραιά που προανέφερα, που έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και στους δρόμους οι οποίοι οδηγούν στο λιμάνι. Έχουμε στον Κηφισό προβλήματα στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια κατεβαίνοντας προς τη Λενορμάν. Υπάρχει μποτιλιάρισμα εκεί και στην άνοδο από τα Πατήσια προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου επίσης της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί και μετά η κίνηση μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου λίγο πριν τα διελιστήρια που επηρεάζει φυσικά και το τελευταίο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Χιστού και στο ύψος του Σκαραμάν. Νεότερη ενημέρωση και επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7:30. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Βεβαίως στον Easy 97,2 στο Easy Breakfast πρωινό Παρασκευής. Ροξέτσε λίγο, Spending My Time, Irene Cara, What a Feeling τώρα.

Εδώ είμαστε οι Ροξέδη και το Spending My Time. 7 και 12 πρώτα λεπτά, πρωινό Παρασκευής 24 Ιουλίου. Εγώ πέρασα τα τελευταία 6-7 λεπτά βλέποντας λίγο τα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία είναι και πάρα πολλά σήμερα. Με τα κύρια θέματα βεβαίως της επικαιρότητας να είναι η δολοφονία της γυναίκας στη Σύρο, με το ζευγάρι το οποίο συνελήφθη δηλώνοντας ότι ήταν σε άμυνα. Αλλού σε άλλο site διαβάζω ότι υπήρχαν οικονομικές διαφορές με απλήρωτα ενίκεια. Το θέμα είναι ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από άγρια δολοφονία στη Σύρο. Τον Αιγύπτη τον 28χρονο με το βίντεο αυτό το οποίο τον δείχνει να απομακρύνεται από το γραφείο του ποινικολόγου λίγο μετά τη δολοφονία του. Του ασκήθηκε βεβαίως δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Επίσης έχουμε την 13η νύχτα επιθέσεων από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Το πετρέλαιο βεβαίως έχει πιάσει τα 100 δολάρια εν μέσω αυτής της έντονης διαταραχής στα στενά του Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και σε άλλες ναυτιλιακές οδούς. Και βεβαίως ο καιρός με σφοδρή κακοκαιρία, κυρίως σε σποράδες, Βόρεια Εύβοια, Θεσσαλία, Ημαθία, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική το βράδυ, αλλά και στην Αθήνα αναμένουμε βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Θέλει προσοχή για τα καιρικά φαινόμενα στην Αθήνα, ειδικά από το απόγευμα και μετά, και τις νυχτερινές ώρες μέχρι και τα ξημερώματα της αυριανής ημέρας, όπου ο καιρός φαίνεται να καλυτερεύει και η θερμοκρασία σιγά σιγά να ανεβαίνει. Αυτά χοντρικά είναι τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε και άλλα μικρότερα, τα οποία θα δούμε και στη συνέχεια. Αυτά από το για τώρα. Πάμε για Αναστέζια, Left Out, Charlie Alone και Slimane, και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα σε λίγο στο Easy Breakfast.

Ο Σλιμάν και το Μονομούρ, τέλη Σεπτέμβρη θα μπορέσετε να τον απολαύσετε άλλη μια φορά στην Αθήνα, αν θέλετε, στο Λυκαβητό, εκεί στις 29, αν δεν κάνω λάθος, του Σεπτέμβρη θα εμφανιστεί. Ο Γάλλος Σλιμάν, να πάμε και μια βόλτα γρήγορη στη Γαλλία, γιατί και αυτοί έχουν τα δικά τους προβλήματα μετά τον καύσωνα να πλένουν με τις φωτιές, με την Γαλλία να ενεργοποιεί την δυνατότητα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για βοήθεια από όλες τις υπόλοιπες χώρες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, όπως και η Ισπανία βεβαίως, με την περιοχή της Μαδρίτης, της ευρύτερης περιοχής της Μαδρίτης, να κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μιλώντας για φωτιές, να πούμε, έτσι το είπαμε και χθες βεβαίως, ότι είχαμε χθες τις εκδηλώσεις για το Μάτι. Κλείσαμε 8 χρόνια από τη φωνική φωτιά στο Μάτι. Γίνανε λοιπόν εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 8 ετών. Θυμίζουμε η τραγωδία η οποία στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε δεκάδες εγκαυματίες. Οι εκδηλώσεις λοιπόν χθες το απόγευμα από τον Νέο Βουτσά και μετά βεβαίως στο Μάτι, εκεί που είχαμε τις περισσότερες απώλειες από την τραγωδία αυτή. Μιλώντας για τραγωδίες, επειδή είχαμε και τα Τέμπη πριν 3 χρόνια, έτσι, μια είδηση την οποία άκουγα τώρα ερχόμενος εδώ σε ειδησιογραφικό ραδιόφωνο και έψαξα γιατί δεν παίζει και πάρα πολύ ψηλά βεβαίως. Διάβαζα λοιπόν για μία επίκαιρη ερώτηση που έκανε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ με τον CEO του το Σιδηροδρόμων Ελλάδος για το δυστύχημα στα Τέμπη. Έγινε λοιπόν μία ακρόαση, μία επίκαιρη ερώτηση για το ETCS, ένα σύστημα το οποίο είναι το ευρωπαϊκό σύστημα, όπως διαβάζω, σηματοδότησης, αυτόματης επιτήρησης και προστασίας των τρένων. Στόχος είναι να αντικαταστήσει τα παλιά διαφορετικά μεταξύ τους εθνικά συστήματα, προσφέροντας ενιαία ασφάλεια και ταχύτητα στα σιδηροδρομικά δίκτυα της Ευρώπης. Και έγινε λοιπόν μία επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το πού στη χώρα μας λειτουργεί αυτή τη στιγμή τα τρένα, πού λειτουργούν τα τρένα με το συγκεκριμένο σύστημα. Η απάντηση είναι ότι το σύστημα έχει εγκατασταθεί, είναι λειτουργικό και λες Παναγία μου, τι καλά, τουλάχιστον κάτι διδαχτήκαμε, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα. Δεν λειτουργεί ακόμη, σας είπα, λέει, είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Απλώς δεν είναι ενεργοποιημένο. Δεν έχουμε πατήσει το κουμπί τον, γιατί περιμένουμε την έγκριση, δεν ξέρω από ποιο την περιμένουμε. Έτσι, να το πούμε και αυτό, να τα αναφέρουμε και αυτά τα θέματα. Σημαντικά είναι, νομίζω σημαντικότερα από άλλα που παίζουν πιο ψηλά στα θέματα της επικαιρότητας. Diana Ross, Upside Down, για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: κάποια στιγμή, νομίζω τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, κάπου εκεί. Πάντως από σήμερα Σάββατο, μάλλον από σήμερα Παρασκευή, όλα τα οχήματα κυκλοφορούν ελεύθερα, καθώς η ίσχυση του δακτυλίου ή του μέτρου του δακτυλίου θα ανασταλεί για τους θερινούς μήνες. Πάμε για μικρή διακοπή. Θυμίζουμε στην παρέα μας βεβαίως είναι τα κουνούπια, και για να αντιμετωπίσουμε τα κουνούπια έχουμε το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και το φετινό καλοκαίρι βεβαίως από την Unipharma. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες?
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου.

0: φώτα ανάβουν στο αρχαίο θέατρο Επιδάβλου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
9: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
10: Αυτή την εβδομάδα χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, 7 και 32 πρώτα λεπτά, πρωινό Παρασκευή και πάλι καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας λίγο πριν. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι και χαμηλά στο ύψος του Περιστερίου. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού, στην άνοδο από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δάφνη. Από το Δάφνη. Προς τη λίμνη Κουμουνδούρ. Έχουμε κίνηση βεβαίως στη Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8. Σε λίγο έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση Not. Σε λίγο έρχεται το Teddy Swims με το Bad Dreams. Και πολύ τώρα με το Every Breath You Take στο Easy Breakfast.

0: Bad Dreams, ο Teddy Swims, 8 παρά 20 πρωινό Παρασκευή στο Easy Breakfast με το Στάθη Χριστοφορίδη αυτή την εβδομάδα χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη. Βεβαίως όμως κάθε φορά, κάθε μέρα, όλη μέρα από το ξεκίνημα της εκπομπής αυτής και μέχρι τώρα που ολοκληρώνουμε την έκτη σεζόν, περίπου τέτοια ώρα έχουμε.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Χθες βεβαίως τα πράγματα ήταν πάρα πολύ εύκολα. Από την άλλη, επιβεβαιώνουν ορθότητα της συγκεκριμένης ερώτησης. Γιατί είχαμε πολλές σωστές απαντήσεις. Στην ερώτηση, 3 στις 5 γυναίκες άνω των 35 δήλωσαν ότι αυτό είναι το καλύτερο κοπλιμέντο που μπορούν να λάβουν. Σωστή απάντηση ήταν δείχνεις πολύ μικρότερη. Σήμερα είναι λίγο ερώτηση και ταυτόχρονα quiz, γιατί το διάβασα. Να πω την αμαρτία μου, δεν βρήκα και κάτι έτσι λίγο πιο ενδιαφέρον. Και από την άλλη, το βρήκα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και λέω, θα βάλω αυτό. Να ασχοληθούμε και με αυτό. Διάβασα λοιπόν ότι οι Αμερικανοί. Φαντάζομαι και άλλοι λαοί. Αλλά οι Αμερικανοί, λέει, γιατί το διάβασα σε αμερικάνικο site, ξοδεύουν το χρόνο. Θα το ξαναδώ, ρε φίλε, το χρόνο. Το χρόνο. Όχι, ναι, το χρόνο. 100 δισεκατομμύρια. 100 δισεκατομμύρια δολάρια για αυτό το χόμπι. Ποιο είναι το χόμπι? 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Οι Αμερικανοί ξοδεύουν 100 δισεκατομμύρια, λέει η αναφορά αυτή, το χρόνο για αυτό το χόμπι. Στέλνετε μηνύματα, διεκδικείτε με τα μηνύματά σας μετά από κλήρωση 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα, ένας νικητής, μία νικήτρια, 3 βιβλία για τις φετινές διακοπές. Το πρώτο είναι ένα feel good μυθιστόρημα, είναι το προβληματικός καλοκαιρινός έρωτας της Άλλη Χάζελγουντ. Το δεύτερο είναι από τη νούμερο 1 συγγραφέα των New York Times, Emily Henry, μια ιστορία αγάπης γεμάτη συγκρούσεις και ανατροπές, το υπέροχη μεγάλη όμορφη ζωή. Το τρίτο είναι ένα θρίλερ, ένα όμως θρίλερ διαφορετικό από τα άλλα, ένα θρίλερ μέσα από το οποίο θα γνωρίσετε τον αγαπημένο Sebastian Fitzek διαφορετικά. Αλλιώς είναι το βιβλίο του Sebastian Fitzek, η πρώτη τελευταία μέρα, και τα τρία βιβλία είναι βεβαίως των αγαπημένων μας εκδόσεων Διόπτρα, που πάντα έχουμε μαζί μας και πάντα έτσι μας συντροφεύουν σε κάθε μας στιγμή. Διόπτρα.gr είναι το site του, στο οποίο μπορείτε να βρείτε αναλυτικά κυκλοφορίες, προσεχείς κυκλοφορίες, να κάνετε προκρατήσεις, να διαβάσετε κριτικές, να βρείτε top 10 παιδικά βιβλία, βιβλία κατά ανακατηγορία, τα πάντα. Διόπτρα.gr. Ποιο είναι το χόμπι στο οποίο οι Αμερικανοί ξοδεύουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια? Μου φάνηκε πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το χρόνο. 6981-972-972. Δεν είναι το American football. Δεν είναι το golf. Αναμενόμενη απάντηση. Το baseball. Τα rollers. Ωραία απάντηση. Το puzzle. Και αυτή ωραία απάντηση. Το ψάρεμα. Πολύ. Αρκετά μηνύματα για το ψάρεμα. Και για το barbecue βλέπω εδώ. Και για το golf. Μπράβο στον Κωνσταντίνο. Το βρήκε ο Κωνσταντίνος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Κάτσε να σου απαντήσω κιόλας έτσι. Live στον αέρα τώρα. Δεν τα κάνουμε όλα ζωντανά. Ούτως ή άλλως δύο χέρια έχω όλα κιόλα. Λείπει και βοηθός. Στέλνετε μηνύματα. Η απάντηση 10 παρα 5 στον αέρα του Easy Breakfast. Και μετά το τέλος της εκπομπής, φυσικά θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story, όπως κάνουμε κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα. Γιατί κάποιες μέρες η αλήθεια ξεχνάω να στείλω την εύκολη ερώτηση Not στο αρμόδιο τμήμα. Αλλά ως επιτοπλίστων, 9 στις 10 είναι εκεί. Εμείς είμαστε εδώ μέχρι και τις 10, εδώ είναι και οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι σε λίγο οι Backstreet Boys με το Show Me The Meaning Of Being Lonely και ο Nek τώρα με το Instabile, πρωινό Παρασκευή στον Easy.

Οι Backstreet Boys. Η Μαρία δεν με κατηγορεί ότι τίνομαι σαν Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely. Που να ξέρει βεβαίως και αυτή τώρα βλέπει δύο φαρδιές βερμούδες και μια φαρδιά μπλούζα και κατευθείαν εσύ την παίρνουν λέει σαν Backstreet Boy. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουν οι Backstreet Boys παρεμπιπτόντως έτσι να προσελκύουν τα κοινά που τότε ήταν. Οι δικές μας ηλικίες που τότε ήμασταν μικροί και τώρα είμαστε στην ίδια ηλικία με τους Backstreet Boys. Εντάξει, ούτε αυτοί είναι boys, ούτε εμείς είμαστε boys and girls, αλλά παρόλα αυτά, περιορέξεις, κολοκυθόπιτα, αν περνάς καλά, γιατί όχι, και με Backstreet Boys. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο Pay Your Bills, λίγο πριν κλείσουμε την ώρα αυτή στο Easy Breakfast, διότι σήμερα έχουμε πολλή δουλειά, ενώ θα κάνουμε νωρίς το πρώτο Pay Your Bills, για να έχουμε λίγο χρόνο αργότερα, μετά τις 9, να κάνουμε την κλήρωση για το Easy Summer Experience. Θα πω λοιπόν, είναι και το τελευταίο Pay Your Bills, έτσι. Έχουμε δώσει πάνω από 30-35.000 ευρώ σε όλη την διάρκεια πορείας αυτής της ενέργειας που ολοκληρώνεται σήμερα. Και βεβαίως κάτι καινούργιο θα έρθει από το Σεπτέμβρη με τη νέα σεζόν. Η Μαρία Χ είναι η πρώτη νικήτρια για σήμερα και ταυτόχρονα δεύτερη από το τέλος, γιατί δύο τελευταίοι νικητές σήμερα. Μαρία Χ λοιπόν είναι η πρώτη με κινητό που τελειώνει σε 163. Ένα λογαριασμό ρεύματος αξίας 151 ευρώ και 91 λεπτά, πράγμα που σημαίνει ότι θα πάρει από εμάς τα 150, που είναι το ανώτατο όριο που δίνουμε κάθε φορά, και θα πληρώσει ίδια το 1 ευρώ και 91 λεπτά. Το tip δηλαδή για το λογαριασμό ρεύματος που ζήτησε μέσα από το soundis.gr κάθετος easy972. Μαρία Χ, ξαναλέω, Χ αλφα, να πω ακόμα ένα γράμμα περισσότερο για να βοηθήσω, γιατί το Μαρία είναι πολύ κοινό όνομα. Κινητό που τελειώνει σε 163. Μαρία μου, αν είσαι στην ραδιοφωνική μας παρέα, σε περιμένουμε για 10 λεπτά στην ραδιοφωνική μας παρέα. Μάλλον αν είσαι στη ραδιοφωνική μας παρέα.

0: Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα, η Ριάννα και το Diamond, στο Easy Breakfast, 8 παρα 5 πρωινό Παρασκευή. Θα σπάσω λίγο το πρωτόκολλο και θα πω άλλη μία φορά το όνομα της νικήτριας, μιας και είναι η τελευταία μέρα για το Pay Your Bills που διεκδικείται σήμερα. Λοιπόν, οι δύο τελευταίοι νικητές, νικήτρια η πρώτη. Οπότε το λέω άλλη μία φορά, γιατί θέλω να τα δώσω, ρε φίλε, σήμερα τελευταία μέρα. Μαρία Χ, με κινητό που τελειώνει σε 163, μήπως μπήκες τώρα στην παρέα μας, μήπως άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου. Σε περιμένουν 150 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Για ακόμη 5 λεπτά η γραμμή είναι ανοιχτή. Μαρία Χ, με κινητό που τελειώνει σε 163. 2-10-68-42-2-20. Άντρελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
3: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
6: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TruSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Easy News. με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κακοκαιρία προβλέπεται για σήμερα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους με μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Σύρο θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, έπειτα από θανάσιμο χτύπημα με μαχαίρι που δέχθηκε χθες το απόγευμα από ζευγάρι στο σπίτι του οποίου και μετέβη. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβληψης κινδύνου της πυροσβεστικής, η περιοχή που διατρέχει πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα είναι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ο δακτύλιος για το κέντρο της Αθήνας σε ισχύ σήμερα τελευταία ημέρα. Μέχρι και την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και για όσους θέλουν να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις που εντόπισαν στην δήλωση που έχουν υποβάλει χωρίς να απειλούνται με πρόστιμα. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ μετατίθεται μέχρι και τις 30 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής που αφορούν το μήνα Ιούνιο. Νέα αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προαναγγείλε η πρόεδρός της Κριστίν Λαγκάρτ στην επερχόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι από τώρα όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία ή στα φορτία τους ή και οτιδήποτε παραπλήσιο με αυτά θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
16: Easy Sports.
15: Άλμα πρόκρισης έκανε ο ΠΑΟΚ με 3-2 επί της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Πάξη στην Ουγγαρία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον επόμενο γύρο του Conference League. Το 11ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία την προσεχή Κυριακή 26 Ιουλίου και θα μεταδοθεί στις 4 το απόγευμα ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
16: Easy Weather.
15: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
16: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
17: Α, εδώ είμαστε 8 και 4, 5 για την ακρίβεια πρώτα λεπτά πρωινό Παρασκευή στο Easy Breakfast με την Μαρία Κωνσταντάκη εκτός όλη την εβδομάδα με το Στάθη Χριστοφορίδη εντός και μαζί βεβαίως και οι δυο μας καλώς εχόντων των πραγμάτων από Δευτέρα και την τελευταία εβδομάδα εκπομπών για φέτος. Με κίνηση στην Αθήνα, στον Κηφισό, στην Κάθοδο, από την Αττική Οδό κατά διαστήματα από τη Λιάρισμα μέχρι και χαμηλά στη Λένορμαν, στην άνοδο από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί προς τα Διελιστήρια, λίγο οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, χαμηλά η Καλλιρόης, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, με αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα, αλλά χωρίς έντονα μποτιλιαρίσματα, έτσι Παρασκευή φυγής. Αυτή και η επόμενη, καλές διακοπές, όπως λέγαμε και νωρίτερα, πάνω απ' όλα χωρίς απρόπτα και ανατροπές. Μιλώντας για δρόμους, 95 ετών η Άγγελα Κορομίνα Ρόκα από την Καταλωνία ανανέωσε το δίπλωμα οδήγησης και το πήρε με την πρώτη προσπάθεια, δηλαδή μάλλον έκανε την ανανέωση με την πρώτη προσπάθεια. 95 ετών, ο ανιψιός της, ο εγγονός της, την προέτρεψε πριν από 3 χρόνια να ανοίξει έναν λογαριασμό στα social media, το οποίο και έπραξε η ίδια. Έκανε το λογαριασμό της για να δώσει αναγνώριση στους ηλικιωμένους. Σε λιγότερο από ένα χρόνο έχει φτάσει στους 200.000 ακολούθους. Καθημερινά ανεβάζει βίντεο από την αγροτική ζωή, τη μαγειρική, την καθημερινότητά της. Αστήρευτη ενέργεια, 95 ετών. Έχει γίνει viral πολλές φορές στη χώρα επειδή οδηγεί καθημερινά το αυτοκίνητό της και όπως δηλώνει η ίδια με μια δόση χιούμορ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τη μέρα που θα σταματήσουν να μου ανανεώνουν το δίπλωμα αυτοκινήτου, θα πάω να αγοράσω μηχανάκι, πει 95χρονη Άγγελα. Αυτά. Michael Jackson. Από το Bad, από την τεράστια αυτή επιτυχία. Dirty Diana, Enrique Iglesias αμέσως μετά, Bailamos πρωινό Παρασκευή στον Easy.

8 και 13 πρώτα λεπτά, Easy Breakfast. Το Bailamos με τον Enrique Iglesias. Πήγα να πω γιατί διάβασα για την Σάντρα Φερνάντες. Μία είδηση, δεν την ήξερα εγώ την κοπέλα, ούτε ήξερα την είδηση. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Μπορεί να με πεις τώρα ότι είμαι λίγο σκεπτικιστής, αλλά μπορεί και να διαψευστώ πανηγυρικά. Πάντως η Σάντρα Φερνάντες είχε λέει δημοσιεύσει ένα reel στο Instagram το Νοέμβριο του 25. Είναι μια influencer η οποία περιγράφεται στο βιογραφικό της ως detox coach και ολιστική μαμά και πίνει νερό από ένα παράξενο καμπυλωτό μεταλλικό καλαμάκι. Ένα καλαμάκι το οποίο για να καταλάβετε δεν έχει την... δηλαδή δεν ρουφάς από την άκρη του καλαμακιού, έτσι κάνει κάποιες καμπύλες και έχει μια τρύπα στη μέση και βάζει, σαν να βάζει στο στόμα, πώς να σου το πω, μια μεταλλική ράβδο, έτσι, που είναι το τελείωμα του καλαμακίου, ας πούμε, και ρουφάς από τη μέση της ράβδου το καλαμάκι αυτό, το υγρό δηλαδή, το ότι πίνεις, το ρόφημα που πίνεις. Είναι το καλαμάκι συχνοτήτων. Ένα καλαμάκι το οποίο, όπως ισχυρίζεται αυτή και πολλοί άλλοι βεβαίως που ασχολούνται με αυτό το field, αυτό το πεδίο προϊόντων, μετράει ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες. Η οποία σταματά να καρία. Δηλαδή βάζεις το καλαμάκι αυτό ανάμεσα σε σένα και στο κινητό σου, ρε παιδί μου, ή σε σένα στο φούρνο μικροκυμάτων, και γενικά το καλαμάκι αυτό προστατεύει από επικίνδυνες ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες που εκπέμπουν συσκευές, okay, τα κινητά, οι στεγνοτήρες μαλλιών και οι φούρνοι μικροκυμάτων. Για να καταλάβετε, το καλαμάκι αυτό, συγγνώμη γιατί είναι μεγάλο και το άρθρο και διαβάζω, έχει 11 αρμονικές συχνότητες. Έχει μία για γείωση, μία για ενίσχυση του ανοσοποιητικού και 8 συντονισμένες με τα βασικά όργανα του σώματός σου, οι συχνότητες του καλαμακίου. Και γενικά δεν βοηθάει μόνο στην αποφυγή ακτινοβολίας, αλλά εναρμονίζει το καλαμάκι, τα κύτταρα και επαναφορτίζει το καλαμάκι την ενέργειά σου από μέσα προς τα έξω, έτσι. Έρχεται το καλαμάκι να προσθεθεί σε μια σειρά, λέει, προϊόντα. Εγώ δεν είχα ιδέα από όλα αυτά που κάνουν ανάλογα πράγματα με τις ακτινοβολίες. Υπάρχουν, λέει, ειδικά αυτοκόλλητα για τα κινητά, υπάρχουν ακόμη και ρούχα και κοσμήματα. Το καλαμάκι κοστίζει 50 ευρώ. Να ξέρετε, δεν είναι φτηνό. Και η εταιρεία που το προωθεί, που το πουλάει ουσιαστικά, δεν αναφέρει τίποτα από όλα αυτά που αναφέρει η influencer ή άλλες influencer ανάλογες. Απλώς διαφημίζει το προϊόν ως ένα προϊόν απαραίτητο αντικείμενο ομορφιάς και ευεξίας. Θα το τσεκάρουμε εμείς. Θα την πω την είδηση και την άλλη εβδομάδα, διότι ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή, ειδικά δηλαδή το έτερον μου ήμιση εδώ ραδιοφωνικά, έχει μία ροπή προς διάφορες αγορές. Άλλες έχουν βγει χρηστικές, άλλες έχουν βγει άχρηστες. Πολλά βεβαίως τα χρήματα που έχουν ξοδευτεί, 50 δολάρια ή 50 ευρώ ή πόσο κάνει το καλαμάκι, δεν είναι τίποτα. Από το budget δηλαδή της εκπομπής θα βγει να το δοκιμάσει. Νομίζω θα είναι η επόμενη αγορά της Μαρίας και θα επανέλθουμε στο θέμα για το καλαμάκι αυτό με την γείωση και τις αρμονικές συχνότητες. Σε λίγο διαγωνισμός. Στην κανονική συχνότητα εδώ στο Ονίζη, στο 97,2. Διαγωνισμός που θα σας στείλει κάπου πολύ ωραία.

Πρωινό Παρασκευή, η Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε 24 Ιουλίου. Και έτσι, ορμόμενος από κάποια. Από δηλαδή μηνύματα μιας φίλης, η οποία είναι λέει για μανικιούρ. Φαντάζομαι, εγώ έχω κλείσει αύριο να πάω να κουρευτώ. Ξέρετε, είναι οι μέρες τώρα των διακοπών, λίγο πριν φύγεις διακοπές, που πρέπει να είναι λίγο σαν την πρωτοχρονιά. Δηλαδή, μέχρι την μέρα που θα φύγω διακοπές, να έχω κουρευτεί, να έχουμε κάνει μανικιούρ, να έχουμε κάνει πεντικιούρ, να έχουμε βάλει πλυντήρια, να είναι το σπίτι μαζεμένο, να. Χωρίς νόημα όλα αυτά βεβαίως και χωρίς κανένα. Λες και θα φύγουμε και δεν θα γυρίσουμε ποτέ. Αλλά υπάρχει λίγο αυτή η ψυχολογία και ενώ θα πρέπει να είμαστε να φύγουμε χαλαρά διακοπές, φεύγουμε κουρασμένοι διακοπές. Εξού και τις πρώτες μέρες των διακοπών. Υπάρχουν τσακωμικές εντάσεις. Και άντε, αν φύγεις διακοπές για κανένα μήνα όπως θα φύγουμε εμείς, οκ, τρώγεται. Αν πας διακοπές για 5 μέρες και τις 3 φαγώνεσαι, μαλώνεσαι ή τσακώνεσαι, ή γενικά έχεις κακή διάθεση ή μπαίνεις κουρασμένος στις διακοπές, δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο. Εν τω μεταξύ, τι ήθελα να πω, κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα για τις διακοπές. Α, ναι, ήθελα να πω ότι είναι και βεβαίως η πιο ατυχής ημερομηνία, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, την άλλη πότε τελειώνει ο μήνας, την Παρασκευή, που είναι και η πρώτη δόση της εφορίας για όσους είμαστε χρεωστικοί και δεν είμαστε πιστωτικοί. Έτσι. Δηλαδή, το έχετε βάλει, παιδιά, εσείς τις αδέπιοι είστε, χρόνια τώρα, τη χειρότερη ημερομηνία να πληρώσουμε πρώτη δόση εφορίας. Ουσιαστικά, δεν θα την πληρώσουμε τώρα. Ας το πω. Ούτως ή άλλως τελειώνει η ζωή. Όπως την πρωτοχρονιά τελειώνει η πρώτη του μήνα και μέχρι τότε πρέπει να τα έχουμε κάνει όλα στο μέγιστο βαθμό και βλέπουμε από του χρόνου. Έτσι και πριν τις διακοπές πρέπει να κάνουμε τα πάντα που πρέπει να κάνουμε και βλέπουμε για τις υποχρεώσεις με το που γυρίσουμε. Γι' αυτό μην περιμένετε έσοδα πολλά δηλαδή τώρα τέλη Ιουλίου. Θα τα αριθμίσουμε από Σεπτέμβριο όταν να γυρίσουμε. Μιλώντας για διακοπές, να σας δώσουμε τη δυνατότητα εδώ από το Easy Breakfast να κερδίσετε μοναδικά δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή, διότι το νέο Andros King της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι, ποιότητα βεβαίως που περιμένετε από την Golden Star Ferries και μπορείτε να κλείσετε εισιτήρια στο goldenstarferries.gr και να φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Το νέο λοιπόν Andros King της Golden Star Ferries, εμείς σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε βεβαίως. Στέλνετε τη λέξη Golden στο Viber μας 6981-972-972. Το λέω άλλη μία φορά, Golden στο 6981-972-972. Διεκδικείτε εισιτήρια με την Golden Star Ferries και φυσικά ο νικητής ή η νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της για τις λεπτομέρειες του δώρου που θα κερδίσει. Καλή επιτυχία, Steve Miller Band, Serenade, για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: 8 και 28 πρώτα λεπτά. Easy breakfast παρέα με το Dextrolite Plus με γεύση raspberry και με βιταμίνη B12 είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι για την ενυδάτωσή σου. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών ηλεκτρολιτών βεβαίως πάνω απ' όλα. Ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Μοναδική γεύση raspberry. Ευχάριστη δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Ιδανικό για ζεστές μέρες ή για μέρες μετά από δραστηριότητα ή και τα δύο, είτε απλώς χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Η δροσιά του Dextrolite Plus Raspberry και βεβαίως οι υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς Dextrolite Plus για ενυδάτωση, η οποία προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Μικρή διακοπή, επιστρέφω σε λίγο με τα νεότερα για την κίνηση και φυσικά τη σημερινή εύκολη ερώτηση νότου. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες?
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. We'll be right back.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: στον Easy 97,2.
1: 9 παρα 25 Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευή. Τελευταία μέρα χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, όπως όλη την εβδομάδα. Από Δευτέρα, καλώς εγώ των πραγμάτων μαζί και την τελευταία εβδομάδα εκπομπών για την φετινή σεζόν. Θυμίζουμε την κίνηση, μάλλον βλέπουμε την κίνηση στην Αθήνα. Είναι αυξημένη στον Κηφισό, έχει μποτιλιάρισμα στην κάθοδο από τη Λυκόβρυση και κάτω, δυστυχώς μέχρι και το Περιστέρι, και στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω μέχρι και την Αχαρνών. Επίσης έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί κατά διαστήματα μέχρι και κυρίως στη συμβολή της Λεωφόρο Αθηνών με τη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς Εγάλεο και από εκεί προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Αρκετή κίνηση έχουμε στο παραλιακό μέτωπο από την Καλυθέα προς Μοσχάτο και Νέο Φάληρο υπό Σιδόνος και κατ' επέκταση Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά, όπως και η Πειραιός από την Ελαΐς προς τα, και τα Καμίνια μετά προς το λιμάνι, και γενικά οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι και η κεντρική δρόμη του Πειραιά είναι επιβαρημένη. Στην κάθοδο της Αρδιτού και της Καλλιρόης έχουμε κίνηση. Επίσης, στη Σταδίου από την Κλαθμόνος προς την Πλατεία Συντάγματος, μικροκαθυστερήσεις στην Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως και στη Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε μεγάλα ποτηλιαρίσματα αλλού στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Θυμίζω την εύκολη ερώτηση, ότι την πρωτολέω για εσάς που μπήκατε αργότερα στην παρέα μας. Λέει σήμερα και είναι εντυπωσιακό ότι οι Αμερικανοί ξοδεύουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για αυτό το χόμπι. Στείλατε νωρίτερα κυπουρική, cheerleading, barbecue, golf, ψάρεμα, rollers, domino, puzzle. Και φυσικά όλα τα αμερικανικά αθλήματα, που δεν είναι η σωστή απάντηση. 3-4 την έχετε βρει. Νομίζω ότι αν μιλάμε μεταξύ μας είναι εντυπωσιακό το νούμερο. Έτσι, 100 δισεκατομμύρια δολάρια για αυτό το χόμπι ξοδεύονται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στέλνετε μηνύματα με την απάντησή σας στο 6981-972-972, 6981-972-972. Με τα μηνύματα αυτά, μετά από κλήρωση, διεκδικείτε και 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα, για ένα νικητή, μία νικήτρια. Η απάντηση βεβαίως 10 παρα 5 στο κλείσιμο του Z-Breakfast, και μετά το τέλος της εκπομπής με story θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Not και την απάντησή της στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και δύο τέτοιες έρχονται back to back. Ο Harry Styles, As It Was σε λίγο. Η Νάταλι Μπρούλια φυσικά με το Torn τώρα στον Easy.

Harry Styles, As It Was, Easy Breakfast, 9 παρατέταρτο το πρωινό Παρασκευής με το Στάθη Χριστοφορίδη αυτή την εβδομάδα χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη που σε ό,τι έχει να κάνει με ταινίες μπορεί να θυμάστε, να γνωρίζετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μία από τις καλύτερες ταινίες κατ' εμέ όλων των εποχών, που δεν είμαι και αυτό που λένε συνεφίλοι, ότι βλέπω πάρα πολλές ταινίες, είναι το Prestige του Christopher Nolan, ο οποίος είναι και πολύ στην επικαιρότητα λόγω της Οδύσσιας. Διάβαζα λοιπόν ότι η ταινία Prestige, που είναι του 2006, έτσι πριν από 20 χρόνια, τον Γενάρη του 27 θα επανακυκλοφορήσει σε μορφή film 70 χιλιοστών, που είναι και το αγαπημένο, έτσι, το αγαπημένο film του Christopher Nolan. Στην ταινία, θυμίζω, θα κλείσει 20 χρόνια, κλείνει η ταινία φέτος. Στην ταινία παίζει μεταξύ άλλων και ο David Bowie ως Νίκολα Τέσλα, σε μία από τις τελευταίες κινηματογραφικές του εμφανίσεις. Παίζει βεβαίως ο Hugh Jackman, η Scarlett Johansson, ο μεγάλος Michael Caine και ο Christian Bale, όπου είναι ένας από τους καλύτερους ρόλους της ζωής του, θεωρώ εγώ, και όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Christopher Nolan, είναι μία από τις πιο υποτιμημένες ερμηνείες του Christian Bale. Λοιπόν, η ταινία Prestige, πραγματικά αν δεν την έχετε δει, δεν θα πω τίποτα, δεν θα κάνω κανένα spoiler. Εγώ τη θεωρώ μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, γιατί έχει αυτό που λέμε ένα από τα καλύτερα twist στο τέλος. Δηλαδή, η τελευταία σκηνή της ταινίας, λες ρε φίλε, τι έγινε, να βάλω να την ξαναδώ. Έτσι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ξαναβγαίνει το Γενάρη του 27. Μέχρι τότε, αν δεν την έχετε δει και ψάχνετε μία καλή ταινία να δείτε, νομίζω ότι είναι σιγουράκι η ταινία The Prestige. Πάρα πολύ ωραία και τρομερή φωτογραφία βεβαίως. Christopher Nolan, τρομερό cast, ερμηνείες. Ο David Bowie, όπως είπαμε, αξίζει πραγματικά. Ξαναβγαίνει Γενάρη του 27 σε film 70 χιλιοστών με συγκεκριμένες προβολές που θα γίνουν σε όλο τον κόσμο. Πάμε για Beyoncé. Hello, Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευής.

0: Τελευταίο τραγούδι για αυτήν την ώρα. Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. 9:05 πρωινό Παρασκευής. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, στο Easy Breakfast. Δροσερή με το air condition μας, αν και σήμερα ο καιρός θα είναι έτσι λίγο διαφορετικός, λίγο πιο δροσερός, και βροχές θυμίζουμε από το απόγευμα και μετά και το βράδυ στην Αττική. Εταιρεία, τώρα που λέω δροσερή, διάβασα πριν μία είδηση για μία εταιρεία, η οποία εταιρεία έστειλε μία ανακοίνωση μέσω email στο προσωπικό ότι το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί, θα σταματάει να λειτουργεί για εξοικονόμηση πόρων, και φαντάζομαι και διάφορες άλλες παπάντζες περί περιβάλλοντος, ενώ στα email όχι δεν ισχύουν στην πραγματικότητα ότι δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον, αλλά για να δικαιολογήσουν την απόφαση. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά, παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού ολοκλήρωνε το ωράριό του στις 6 το απόγευμα. Οι εργαζόμενοι αναγκαστικά το δέχτηκαν, κάποιοι φέρναν αναμνηστήρες από το σπίτι. Ένας εργαζόμενος κάποια στιγμή, λέει, ανεβαίνει στον όροφο της διοίκησης για να παραδώσει κάποια έγγραφα, και βγαίνοντας από το ασανσέρ διαπιστώνει ότι ο χώρος των διευθυντών ήταν Σιβηρία. Έτσι. Δηλαδή, ο κλιματισμός μετά τις 3 το μεσημέρι συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Θα μου πει, τα μεγάλα τα κεφάλια χρειάζονται κλιματισμό, όπως είναι ο υπολογιστής που χρειάζεται ένα μυστηράκι για να δουλεύει καλά και να λειτουργεί. Και αυτοί, επειδή διοικούν και έχουν πολλές αρμοδιότητες, ρε παιδί μου, και πολλές υποχρεώσεις, κλιματίζονταν, δροσίζονταν για να μπορούν να λειτουργεί το κεφάλι τους κανονικά. Καταλαβαίνετε ότι έγινε χαμός στην επιχείρηση. Η επιχείρηση βεβαίως είπε ότι αυτή η νέα πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας, όπως πάντα σχεδόν, δεν αφορά τα γενικά πολιτικές, όταν έχουν να κάνουν με εξοικονόμηση, δεν αφορά τα γραφεία των διευθυντών και τη συγκεκριμένη εταιρεία σε σχέση με την ενέργεια, ούτε βεβαίως τις αίθουσες συσκέψεων. Γιατί εκεί ενδέχεται να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με σημαντικούς πελάτες. Και επειδή αυτές οι συναντήσεις, θα πω εγώ, θα το πάω ένα βήμα παρακάτω, ενδέχεται να είναι και απροειδοποιητές από το διαγώνισμα. Μπορεί δηλαδή να έρθει ο σημαντικός πελάτης χωρίς ραντεβού, να έχουμε, να έχουμε το conference room να είναι δροσερό για να μπορέσει να μπει ο σημαντικός πελάτης σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνουμε μια σημαντική βελτίωση. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θυμίζουμε ότι στην παρέα μας είναι και η αγαπημένη μας Aegean, με πολλούς νέους προορισμούς, πολλές νέες πτήσεις, και αν θέλετε πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια, το μπάρι σε καλή και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Έβλεπα και ένα βιντεάκι, νομίζω και το μπάρι ήταν χθες, που έλεγε πόσο ωραία είναι η παλιά πόλη του μπάρι και πόσο έτσι αξίζει να την δεις από κοντά. Αφήνουμε λοιπόν στην άκρη λίγο το θα, ίσως, χουμ κτλ. Και ετοιμάζουμε βαλίτσα, φεύγουμε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείνετε εισιτήρια στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Επιστρέφω λίγα λεπτά μετά τις 9.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport, για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση.

0: επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω... Ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο 28χρονος ομολόγησε τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στη Σύρο θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, έπειτα από θανάσιμο χτύπημα με μαχαίρι που δέχθηκε χθες το απόγευμα από ζευγάρι στο σπίτι του οποίου και μετέβη. Το ζευγάρι συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας Ελλάδας, κακοκαιρία προβλέπεται για σήμερα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους με μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής, η περιοχή που διατρέχει πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σε ισχύ τελευταία μέρα σήμερα ο δακτύλιος για το κέντρο της Αθήνας. Μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ που αφορούσε τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ μετατίθεται μέχρι και τις 30 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής που αφορούν τον μήνα Ιούνιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι από τώρα όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία ή στα φορτία τους ή και οτιδήποτε παραπλήσιο με αυτά θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Easy Sports.
12: Στα προκριματικά του Champions League, ο Ολυμπιακός παίζει στις 8 το βράδυ με την Antwerp στο Βέλγιο σε φιλικό προετοιμασίας. Το 11ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία την προσεχή Κυριακή 26 Ιουλίου και θα μεταδοθεί στις 4 το απόγευμα ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Antenna.
0: Easy Weather.
12: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

πρωινό Παρασκευή, 9 και 5 πρώτα λεπτά, με το Στάδιο Χριστοφορίδη, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, και όλη την εβδομάδα που επιστρέφει από Δευτέρα για την τελευταία εβδομάδα εκπομπών του Easy Breakfast για την φετινή έκτη σεζόν. Κίνηση στην Αθήνα. Θυμίζω σήμερα τελευταία μέρα που ισχύει ο δακτύλιος, από Δευτέρα σταματάει να ισχύει και θα επανέλθει βεβαίως κάπου εκεί στα μέσα του φθινοπόρου. Έχουμε κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην Καλλιρόη στην Κάθοδο, στην Αρδιτού και τη Βασιλίσσα Κωνσταντίνου στην Άνοδο, στη Βασιλή Σοφία στην Κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος, στην Αμαλίας αλλά και στη Σταδίου από την Κλαθμόνος Κυρίως προς την πλατεία Συντάγματος, χαμηλά Βασιλή Σοφία στην Άνοδο ύψος της Μαβίλη και Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη προς Πανόρου, έχουμε μικρο καθυστερήσεις χωρίς έντονα βεβαίως μποτιλιαρίσματα. Τα προβλήματα είναι στο παραλιακό μέτωπο για όσους κινούνται από το παλαιό Φάληρο και κυρίως από το Φαλυρικό Δέλτα μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Κατά διαστήματα έχουμε έντονο μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις όπως και στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Επίσης, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού κατά διαστήματα κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι και το Εγάλεο, στην Άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς την Αχαρνών, η Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθήνα. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση μετά τον break των 9.30. Τώρα, σε αυτή την ώρα έχουμε πρώτον ένα Pager Bills. Μάλλον δεύτερο ένα Pager Bills λίγο αργότερα προς το τέλος της εκπομπής. Το δεύτερο και τελευταίο Pager Bills γενικά, διότι το Pager Bills ολοκληρώνεται σήμερα. Σε λίγο βεβαίως έχουμε την κλήρωση για το Easy Summer Experience στη Σαντορίνη με πάνω από 4.000 συμμετοχές. Όπως πάντα στα Easy Experience, έτσι δηλώνεται συμμετοχή πάρα πολύ και πάρα πολλές. Είχαμε τα Easy Pass κάθε μέρα, την φόρμα συμμετοχή στο soundist.gr κάθε το Easy 972. Χιλιάδες λοιπόν οι συμμετοχές. Ένας τυχερός ή μία τυχερή. Θα κάνουμε την κλήρωση όπως πάντα ηλεκτρονικά μέσα από το random.org και φυσικά όπως πάντα εδώ στο Easy Breakfast που κάνουμε κληρώσεις θα επικοινωνήσουμε ζωντανά και μακάρι να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή για το Easy Summer Experience. Να κλείσουμε έτσι ωραία και αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν βεβαίως επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Jermaine Jackson και Pia Zadora. When the rain begins to fall, the show must go on. Η Queen τώρα.

0: Εδώ είμαστε, Jermaine Jackson και Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, στον Easy 97,2, στο Easy Breakfast με το Στάθη Χρυστοφορίδη αυτή την εβδομάδα, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, που σημαίνει ότι όλα θα τα κάνω τώρα μόνος μου, δεν είναι εύκολο το μεροκάματο. Για το Easy Summer Experience, όπως έχουμε υποσχεθεί, όπως έχουμε πει, άλλη μία κλήρωση για να κλείσουμε ωραία την εβδομάδα και όχι τόσο εμείς, όσο βεβαίως ο νικητής νικήτρια, μάλλον νικήτρια, γιατί για κορίτσι πρόκειται, για γυναίκα πρόκειται. Έτσι, πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη. Και όπως συνηθίζουμε εδώ στο Easy Breakfast, όταν κάνουμε τέτοιου είδους κληρώσεις, θα τηλεφωνήσω τώρα ζωντανά στον αέρα, στην νικήτρια, και μακάρι να χαρεί και να το απολαύσει. Συνήθως τέτοια ώρα μιλάει η Μαρία και εγώ πληκτρολογώ τον αριθμό. Τώρα θα τα κάνω όλα μόνος μου, γιατί είμαι και πάρα πολύ ταλαντούχος. Και μακάρι.
1: Παρακαλώ.
0: Αναστασία.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
0: Είμαι σίγουρα αγγελιοφόρος καλών νέων. Κανονικά δεν θα σε έπαιρνα μόνος μου τηλέφωνο, θα σε έπαιρνα με μία φίλη μου τηλέφωνο μαζί.
1: Αλλά σε έχει αφήσει.
0: Αλλά
1: έχει πάει διακοπές στη Σαμοθράκη.
0: Έχει πάει διακοπές στη Σαμοθράκη. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
1: Στον δρόμο και τη δουλειά.
0: Στον δρόμο και τη δουλειά. Λοιπόν, ένα μοναδικό τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel, στο Ημεροβίγλι, είναι η διαμονή σας. Είναι μια εκδρομή που έχετε στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσιγνωσίας και φαγητό στη Μίκρα Θήρα Winery. Είναι ένα ταξίδι το οποίο βεβαίως θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί με την Sea Jets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Δεν ξέρω αν έχεις πάει Σαντορίνη, έχεις πάει?
1: Έχω πάει.
0: Έχεις πάει, θα ξαναπάς.
1: Θα ξαναπάω, ναι, και θα πιω και θα φάω την πηγιά σας, παιδιά.
0: Με ποιον θα πας μαζί?
1: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
0: Α, πολύ ωραία. Άρα θα πάτε οικογενειακός. Πόσο είναι το μωράκι?
1: Είναι 19 μηνών. Ασχέτως που το λέω μωράκι, είναι νηπιάκι.
0: Μωράκι είναι. Εγώ η μεγάλη μου κόρη είναι 4 ετών και τη λέω το μεγάλο το μωρό και το άλλο το μικρό το μωρό. Βεβαίως τώρα.
1: Ορίστε. Ξέρουμε, έχεις αδυναμία και στη μεγάλη.
0: Έχω λίγο αδυναμία στη μεγάλη, ναι.
1: Εντάξει. Το πρώτο είναι το λογικό.
0: Βεβαίως 19 μηνών, επειδή και εμείς ταξιδεύουμε πολύ με τα παιδιά, είναι μια δύσκολη έτσι, ηλικία για ταξίδι. Αλλά εσείς αποφασίζετε και εμείς μαζί τα παίρνουμε όπου πάμε. Και όλα καλά. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Πάντα τόσο καλότυχη. Καλό υπόλοιπο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλοκαιριού και βεβαίως θα πες μου.
1: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Να είσαι καλά, σε διέκοψα. Δικό μου λάθος. Ήθελα απλώς να σου πω ότι θα επικοινωνήσω μαζί σου από τη γραμματεία για τις λεπτομέρειες, οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα και σε σένα. Η Αναστασία, λοιπόν, η μεγάλη νικήτρια του Easy Summer Experience. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, είχαμε πάνω από 4.000 συμμετοχές, που σημαίνει ότι πάρα πολλοί και πάρα πολλές περισσότεροι, δηλαδή πλην της Αναστασίας, είστε εμφανώς, μάλλον προφανώς απογοητευμένοι. Αλλά όπως ξέρετε, τα Easy είτε είναι Summer, είτε είναι Live Experience, είτε είναι Winter, είτε είναι. Γενικά τα Easy Experience είναι ασταμάτητα και έρχονται πολλά περισσότερα και τη νέα σεζόν. Καλό ταξίδι λοιπόν να ευχηθούμε στην Αναστασία, να περάσει τέλεια με το σύζυγό της και με το παιδάκι της στη Σαντορίνη για το μοναδικό αυτό ταξίδι που κληρώσαμε μόλις. Συνεχίζουμε και επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Myro Winans, I Don't Wanna Know, στον Easy και στο Easy Breakfast.

Η Miley Cyrus και το Flowers, 9 και 24 πρώτα λεπτά στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast. Κληρώσαμε λίγο πριν το Easy Summer Experience και κέρδισε η Αναστασία. Και συγχαρητήρια, έτυχε καλό ταξίδι. Θα κάνουμε τώρα και το δεύτερο Pay Your Bills για να κλείσουμε και αυτή την εκκρεμότητα. Το τελευταίο Pay Your Bills μετά από 35 περίπου χιλιάδες ευρώ που έχουμε δώσει, θα δώσουμε ή θα επιχειρήσουμε πιο σωστά να δώσουμε και τα τελευταία 74 ευρώ και 26 λεπτά που είναι για την Έλενα Πι. Μακάρι να είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την προηγούμενη ώρα, προηγούμενη ώρα δεν τα καταφέραμε. Η Έλενα Πι λοιπόν με κινητό που τελειώνει σε 414 είναι η δεύτερη και ταυτόχρονα τελευταία νικήτρια για το Pay Your Bills λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας. Έλενα Πι με κινητό που τελειώνει σε 414. Σε περιμένουμε για 10 λεπτά στο 210-6842-220. Μέχρι τις 9:35 η γραμμή θα παραμείνει ανοιχτή για σένα. Έλενα Πι με κινητό που τελειώνει, ξαναλέω, σε 414 και λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας αξίας 74 ευρώ και 26 λεπτών. 210-68-42-220 για 10 λεπτά η γραμμή.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast. Το Steve Winwood και το Higher Love. 9.30 πρωινό Παρασκευή. Θυμίζουμε βεβαίως. Ώρα για παιχνίδι στον ήλιο, ώρα για το αγαπημένο σου κροκοδιλάκι. Η προστασία είναι πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Και μιλάμε για την Ευδέρμα Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλητικών προϊόντων της Intermed. Την αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών με 100% ανόργανα φίλτρα. Φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο με τα τελευταία νέα για την κίνηση και φυσικά όλα τα υπόλοιπα στο τελευταίο ημίωρο του Easy Breakfast για σήμερα Παρασκευή. Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
8: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
7: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
9: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
14: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
13: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
15: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
14: τι μπάνιο.
15: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
19: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast. Να θυμίσουμε την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει φέτος το καλοκαίρι το Εθνικό Θέατρο. Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου παρουσιάζεται για πρώτη φορά παράσταση με μεικτό θίασο με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Παράλληλα, επίσης για πρώτη φορά το Ιστορικό Θέατρο θα είναι προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες. Πρόκειται για τις Τροάδες του Ευρυπίδη που θα παρουσιαστούν στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Στην πρεμιέρα της 31 Ιουλίου θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα, ενώ θα παρέχεται και ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης. Μια σημαντική πρωτιά για την Επίδαυρο, αλλά και ένα ουσιαστικό βήμα προς έναν καλύτερο πολιτισμό, έτσι πραγματικά προσβάσιμο σε όλους. Μια προσπάθεια του Εθνικού Θεάτρου που αξίζει να αναδείξουμε. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα, η τελευταία ενημέρωση. Έχουμε προβλήματα στον Κηφισό, μικροκαθυστερήσεις μεταξύ της Νέας Φιλαδέλφειας και των Τριών Γεφυρών. Έχουμε προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος της Κηφισού προς το Περιστέρι και μικροκαθυστερήσεις από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρ, εκεί λίγο πριν τα δηληστήρια. Επίσης, έχουμε κίνηση αρκετή στον άξονα Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος. Η Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και των Αμπελοκήπων και αρκετά προβλήματα παραμένουν. Έχει μποτιλιάρισμα, έχει δηλαδή βαθύ κόκκινο χρώμα στο χάρτη. Ακόμη από το Μοσχάτο προς Νέο Φάληρο και βεβαίως από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα μέρα εξόδου βεβαίως. Έτσι αυτή η Παρασκευή και η επόμενη νομίζω ότι είναι οι δύο Παρασκευές που θα φύγει ο περισσότερος κόσμος. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Olivia Dean σε λίγο So Easy to Fall in Love και Survivor, το Eye of the Tiger στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Η Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast με τον Στάθη Χριστοφορίδη. Πρωινό Παρασκευή, 9:44 πρώτα λεπτά. Έχω και την κόρη μου τη μεγάλη εδώ στο στούντιο. Έχω τρομοκουλούρια, γι' αυτό είναι. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, έχουμε σουσάμια, έχουμε χυμό, έχουμε πέπα. Την διακόψαμε βεβαίως λίγο την πέπα για να βγω εγώ τώρα στον αέρα και να πω τα δικά μου. Τι, γιατί με κοιτάτε περίεργα απ' έξω.
1: Λέω.
0: Κατάλαβα. Α. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά. Χθες ανακοινώθηκαν και οι βάσεις. Δεν έχω πει, δεν είπαμε τίποτα μέχρι στιγμής, αλλά ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια σε όσους καταφέρατε και περάσατε εκεί που είχατε κανονίσει να περάσετε ή κάπου αλλού που περάσατε. Διάβασα μεταξύ των ιστοριών των αριστούχων και των λοιπόν επιτυχώντων για τη Ζωή Λεμονάκη, μια μητέρα 5 παιδιών, η οποία πολύ μικρή παντρεύτηκε. Έκανε 5 παιδιά. Από 3 έως 16 ετών τα παιδιά της, τα οποία τα μεγαλώνει και ταυτόχρονα. Γύρισε στο σχολείο και όχι μόνο γύρισε, κατάφερε και πέρασε πρώτη στο παιδαγωγικό, στο Ρέθυμνο, μετά την ανακοίνωση των των βάσεων. Έτσι, 5 παιδιά η Ζωή, ξαναλέω, ηλικίας 3 με 16 ετών το μεγαλύτερο, 3 το μικρότερο, 16 το μεγαλύτερο και ταυτόχρονα βεβαίως επιτυχούσα στην πρώτη της επιλογή στις πανελλαδικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, στο τμήμα παιδαγωγικής προσχολικής εκπαίδευσης που ήθελε να περάσει. Ολοκλήρωσε το Λύκειο με βαθμό 19,4 και βεβαίως δεν άφησε τίποτα, καμία δυσκολία να την λυγίσει ή να την απομακρύνει από το στόχο της. Έτσι, από τις ιστορίες που καλό να τις λέμε για να εμπνεόμαστε και να προχωράμε όλοι μαζί έτσι λίγο καλύτερα προς τα μπροστά. Έρος Ραμαζώτη, Ιουνάτη Μοντιπάτσε και Μαντόνα και επιστρέφω για να ολοκληρώσω το σημερινό Easy Breakfast.

0: βιταμίνη ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου, προστασία από UVA και UVB, με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου, Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Το χόμπι στο οποίο οι Αμερικανοί ξοδεύουν το χρόνο, όπως διάβασα, πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια και βρήκατε αρκετοί και αρκετές και είναι εντυπωσιακό θα έλεγα εγώ, είναι το λεγόμενο bird watching, η παρατήρηση πουλιών, που ήταν η σημερινή εύκολη ερώτηση not, και μπράβο σε όσους τη βρήκατε. Από μένα να περάσετε ένα εκπληκτικό καλό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές σε όσους σήμερα ξεκινάτε την καλοκαιρινή σας άδεια, καλή διαμονή και σε εμάς τους υπόλοιπους εδώ σε μια πιο χαλαρή Αθήνα και βεβαίως καλώς οχόντων των πραγμάτων. Ραντεβού τη Δευτέρα μαζί με τη Μαρία Κωνσταντάκη, 6:30 το πρωί, εδώ για την τελευταία εβδομάδα εκπομπών για την έκτη σεζόν του Easy Breakfast, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε κι εμείς και κλείσουμε την σεζόν για τις φετινές μας διακοπές. Την επόμενη εβδομάδα είναι η λεγόμενη εβδομάδα Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα, τελευταία εβδομάδα εκπομπών. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο. Σε λίγο ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια.
2: ηλικία 0,1%.

0: 19 ευρώ ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50 Plus by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Ungaroring. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Δεν τίθεται ζήτημα για προώρες εκλογές, τόνισε για ακόμη μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια που συνδέουν την έντονη κυβερνητική κινητικότητα με ενδεχόμενη προσφυγή στις κάλπες το προσεχές φθινόπωρο. Τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, θα πούν συγγένεις και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτήν την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών. Μετά την εξόδιο ακολουθία θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα μέχρι και αύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για σήμερα, ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Ποράδες, στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και σε Ελλάρισα και Μαγνησία. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, Πιερία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και την Νότια Εύβοια. Από το απόγευμα και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα αύριο θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θάσο, Λίμνο και Σαμοθράκη. Σε ισχύ τίθεται τελευταία μέρα σήμερα ο δακτήλιος για το κέντρο της Αθήνας. Τελευταία μέρα σήμερα και για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και για όσους θέλουν να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις που εντόπισαν στην δήλωση που έχουν υποβάλει χωρίς να απειλούνται με πρόστιμα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτζερ που αφορούν τη φιλοξενία παιδιών σε ευρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου.
6: Sports. Άλμα πρόκρισης έκανε ο ΠΑΟΚ με 3-2 επί της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στο πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Πάξη στην Ουγγαρία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον επόμενο γύρο του Conference League. Στα προκριματικά του Champions League, ο Ολυμπιακός παίζει στις 8 το βράδυ με την Adverb στο Βέλγιο σε φιλικό προετοιμασίας. Το 11ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία την προσεχή Κυριακή 26 Ιουλίου και θα μεταδοθεί ζωντανά στις 4 το απόγευμα και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
5: Easy weather.
6: Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειη μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Νίζι 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Παρασκευής, γλυκιά καλοκαιρινή Παρασκευούλα. Σήμερα είναι και λίγο πιο δροσερή, οπότε μπορεί να μας αρέσει και λίγο περισσότερο. Πολύς κόσμος φεύγει και σήμερα. Καλές διακοπές, καλά ταξίδια να περάσετε υπέροχα, να γυρίσετε με ανανεωμένη διάθεση και γεμάτες μπαταρίες. Εμείς για ακόμα μια εβδομάδα θα είμαστε παρέα εδώ στο Νίζι. Φυσικά παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και φύγαμε σε λίγο Lady Gaga και Paparazzi. Τώρα είναι η Wham εδώ στο Νίζι 97,2.

One Loves a Woman, Michael Bolton στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου, μία Παρασκευή που για πολλούς είναι η τελευταία μέρα που εργάζονται πριν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Πολλά summer camps είναι μέχρι σήμερα και μετά αφήνουν το παιδάκια μας στη μοίρα τους, να πω, στις καλοκαιρινές τους διακοπές, τέλος πάντων. Anyway, εμείς μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και όπως είπαμε θα είμαστε παρέα και την επόμενη εβδομάδα. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται σήμερα. Σήμερα είναι της Αγίας Χριστίνας, οπότε κάποια Χριστίνα ή Χριστιάνα εκεί έξω που γνωρίζετε μπορεί να έχει τη γιορτή της. Εσείς πείτε τα χρόνια τα πολλά και ας πέσουν κάτω. Σήμερα έντονα φαινόμενα περιμένουμε, καθώς υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση για βροχή και τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν γύρω στη 1 το μεσημέρι όσον αφορά την Αττική. Βροχούλα λοιπόν, έντονες καταιγίδες κατά πάσα πιθανότητα. Μέχρι στιγμής ηλιοφάνεια έχουμε με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ανώτατη θερμοκρασία σήμερα δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 29 με 30. Παρασκευή λοιπόν, και όπως είπαμε και πριν, είναι η τελευταία ημέρα για πολύ κόσμο για τις εργασίες σας anyway. Ωστόσο, αρκετά προβλήματα σήμερα έχουμε στους δρόμους της πόλης. Έντονα ήταν τα προβλήματα σήμερα το πρωί στον Κηφισό και ειδικά θα πω στο ρεύμα προς Πειραιά. Τώρα κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση, ωστόσο θα συναντήσετε καθυστερήσεις από την Αχαρνών, ας πούμε, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι περίπου τις 3 γέφυρες. Στο ρεύμα πάλι προς Πειραιά, ενώ υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Λαμία, επίσης το ίδιο περίπου σημείο εκεί στις 3 γέφυρες. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης επίσης υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, όχι όμως πάρα πολύ έντονες, όπως και στην έξοδο προς Λαμία. Φυσικά στην είσοδο του Πειραιά από Νεοφάλιρο, έβλεπα λίγο πριν και διάφορα τηλεοπτικά ρεπορτάζ τα οποία έδειχναν τους ταξιδιώτες να φεύγουν. Φαίνεται ότι σήμερα η κινητικότητα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Να πω άλλη μία, ένα καλό ταξίδι και καλά να περάσετε όπου και αν πάτε, και σε γενικές γραμμές νομίζω ότι αυτά είναι έτσι τα σημαντικότερα προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σε λίγο Ray και Where's My Husband, αμέσως τώρα αυτή είναι η Amy McDonald και αυτό είναι το This is the Life εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους!

So Kiss Me στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, πρωινό Παρασκευής 24 Ιουλίου σήμερα. Ο δικός μας μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα μοναδικό ταξίδι στη μαγευτική Σαντορίνη ολοκληρώθηκε. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Easy Breakfast και μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Αναστασία. Το Easy Summer Experience λοιπόν χαρίζει στην Αναστασία ένα μοναδικό τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι για στιγμές χαλάρωσης και αυθεντικής φιλοξενίας με φόντο το μοναδικό τοπίο της Σαντορίνης, ενώ παράλληλα τις έχουμε ετοιμάσει και μία πολύ ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά, αλλά και μία premium εμπειρία γευσηγνωσίας με φαγητό στη Μικρά Θήρα Winery. Και φυσικά το ταξίδι της θα πραγματοποιηθεί με τη Seajets με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους για τη συμμετοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2, γιατί εδώ σας έχουμε τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς και είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να τους χάσετε. Σε λίγο, Two Princes, έτσι για να ροκάρουμε και λιγάκι αυτήν την όμορφη Παρασκευή. Άμεσα τώρα, Benson Boone και Beautiful Things, εδώ στον Easy.

0: εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλοκαιράκι, στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε και αναρωτιέμαι, έχετε φάει παγωτό μπέργκερ? Και αν δεν ξέρετε τι ακριβώς είναι αυτό, θέλω να σας πω ότι πρέπει να επισκεφτείτε ένα ζαχαροπλαστείο Ανδρεαδάκη. Ice cream burger λοιπόν, με αφράτο ψωμάκι μπριός, σιροπιασμένο με παγωτό σε μιφρέντο σε γεύσεις μπανόφι, λότους, λίλα, φερέρο, τσιχλόφουσκα, salted caramel, bueno και πολλές άλλες. Ενώ να σας πω ότι τα ζαχαροπλαστεία Ανδρεαδάκη τα βρίσκουμε στην Πετρούπολη Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33, και σίγουρα αξίζει να τα επισκεφθούμε για να δοκιμάσουμε τη μοναδική αυτή λιχουδιά. Παγωτό μπέργκερ λοιπόν στα ζαχαροπλαστεία Ανδρεαδάκη. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Άρε Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα? Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις για την ευαίσθητη περιοχή. Θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
3: Ωστί, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορούν και λένε μασάζ.
2: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή, του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
3: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
2: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπεις.
3: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
2: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανες χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330ml 2+1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Οφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.

0: Family Affairs στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 11 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο.

0: Αρχαίας Επιδάπου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδάπου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική. Στην δική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη ηχεία έρχονται στο φως για την αματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στη Σύρο χθες το απόγευμα με θύμα μια 41 ετών διασώστρια. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα φέρεται να μετέβει στην κατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι, έχοντας μαζί της μαχαίρι πριν ακολουθήσει ο έντονος διαπληκτισμός που κατέληξε στο θανάσιμο τραυματισμό της. Δεν τίθεται ζήτημα για πρόωρες εκλογές, τόνισε για ακόμη μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια που συνδέουν την έντονη κυβερνητική κινητικότητα με ενδεχόμενη προσφυγή στις κάλπες στο προσεχές φθινόπωρο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα μέχρι και αύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους με μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για σήμερα, ιδιαίτερα ισχυρά φαίνεται τα φαινόμενα στις Ποράδες, στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και σε Λάρισα και Μαγνησία. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα αλλά και την Νότια Εύβοια. Από το απόγευμα και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα αύριο θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θάσο, Λίμνο και Σαμοθράκη. Προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και για όσους θέλουν να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις που εντόπισαν στην δήλωση που έχουν υποβάλει, χωρίς να απειλούνται με πρόστιμα. Μέχρι τις 31 Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή.
5: Easy Sports.
4: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Πάξη στην Ουγγαρία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον επόμενο γύρο του Conference League. Άλμα πρόκρισης έκανε ο ΠΑΟΚ με 3-2 επί της Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία, στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στα προκριματικά του Champions League, ο Ολυμπιακός παίζει απόψε στις 8 το βράδυ με την Antwerp στο Βέλγιο σε φιλικό προετοιμασίας.
5: Easy weather.
4: Λίγες νεφώσεις στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειη μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω.

0: 92,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Καταρχάς να σας υπενθυμίσω ότι και σήμερα σας κάνω το τραπέζι. Σήμερα όμως διαβάζω και πάρα πολύ ωραία πράγματα στην αστρολογική πρόβλεψη της ημέρας και πάρα πολύ θέλω να σας τα μεταφέρω. Έτσι, για τα ωραία νέα τέλος πάντων. Σε λίγο Frankie Valli και Begging. Αμέσως τώρα, Crash, εδώ στον Easy.

Με τη διάθεση αυτό το τραγούδι. Frankie Valli Begging εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μέρες που είναι που φεύγετε, μύριξε τα μαύρη πέτρα πίσω σας. Και καταρχάς θέλουμε πάρα πολύ να μας πάρετε μαζί σας. Πώς θα το κάνετε αυτό? Μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Παίρνετε λοιπόν το Easy 97,2 και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών μαζί σας στις αποσκευές σας, στο ταξίδι σας. Εμείς σας κάνουμε φανταστική συντροφιά, είναι κάθετο αυτό. Γιατί μπορείτε να μας ακούτε live όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Αλλά μπαίνοντας στο Soundis έχετε πρόσβαση σε πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τα πάρα πολύ αξιόλογα podcast μας. Θέλω να μπείτε και να τα εξερευνήσετε, γιατί σίγουρα θα βρείτε κάποιο να σας αρέσει. Βέβαια θα βρείτε μοναδικά web radios για όλα τα γούστα, που επίσης σίγουρα θα βρείτε το αγαπημένο σας και θα κολλήσετε. Και επίσης να πούμε ότι εκεί σας περιμένουν και όλα τα μουσικά νέα που θέλετε να ξέρετε. Να, για παράδειγμα, διαβάζω ότι σαν σήμερα το 1976 ο Elton John κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή των Βρετανικών charts με το Don't Go Breaking My Heart. Και επίσης μαθαίνω ότι σήμερα έχει γενέθλια το κορίτσι αυτό, η Jennifer Lopez, Jenny from the Block, η οποία με αυτά και με εκείνα γίνεται 57 και τι να πω, είναι στα καλύτερά της. Είναι υπέροχη, τα χρόνια εδώ πολλά λοιπόν να ευχηθούμε. Και βέβαια soundis.gr, η Soundis App, για να τα ξέρετε όλα πρώτοι. Last Kiss αμέσως τώρα.

97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα τα ξημερώματα η Σελήνη πέρασε στον ταξιδιάρη το Ξώτη. Τέλος Ιουλίου είναι. Πολλοί παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια, πολλοί ξεκινάνε διακοπές ή ακόμα και αν δεν ισχύει αυτό, 2-3 μέρες μπορεί κάπου να πάτε. Οπότε όλο αυτό το ταξίδι το ευνοεί τέλος πάντων η Σελήνη στον το Ξώτη. Πάμε λοιπόν όμως να μιλήσουμε για έτσι πιο σημαντικά πράγματα, καθώς ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία μετά από 25 μέρες. Δεν θα είναι πια ανάδρομος, οπότε κάπως θα ισχυώσει η επικοινωνία μας, οι μετακινήσεις μας, οι συνεννοήσεις μας. Θα έχουμε το πράσινο φως για να βάλουμε μπροστά τα σχέδιά μας και θα πούμε αντίο στη σύγχυση, τις αναβολές και τις καθυστερήσεις. Σήμερα μάλιστα σχηματίζει και ένα εξάγωνο ο Ερμής αυτός με την Αφροδίτη και αυτή είναι μια πολύ βοηθητική όψη σε θέματα επικοινωνίας, επαφών, ταξιδιών, ερωτικών συναντήσεων, διασκεδαστικών εξόδων αλλά και συμφωνιών. Ίσως το μεσημέρι να έχουμε κάποια πρόοπτα και κάποια έκτακτα πράγματα στο πρόγραμμά μας, κάτι όμως που αφορά περισσότερο διδύμους, παρθένους, τοξότες και ιχθύες του πρώτου δεκαημέρου. Γενικά όμως μια ωραία ημερούλα είναι αυτή, με ωραία εύνοια για μετακινήσεις, για ταξίδια και όπως είπαμε για ωραίες και ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Ας την απολαύσουμε λοιπόν και ας την εκμεταλλευτούμε αυτήν την ημέρα για όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Νταμιάνο Ντάβιντ, Next Summer για τη συνέχεια.

0: Come on down, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην παρέα μας το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας δηλαδή στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS, να ξέρετε, προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, με 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Φυσικά μιλάμε για υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά του νέου κόσμου στην Αθήνα, ενώ σας προσφέρει τη δυνατότητα ή για διαζώσεις, φίτηση ή για υβριδική, με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Να ξέρετε επίσης ότι μέχρι 31 του μήνα τρέχουν ειδικές υποτροφίες και ειδικές εκπτώσεις, οπότε μπείτε στο www.icps.college ή καλέστε στο 210-645-6565 για να δείτε πώς μπορείτε να υποφεληθείτε, και βεβαίως μπαίνουμε στο YouTube ή το Spotify για να παρακολουθήσουμε το Vidcast podcast του ICPS College, 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους, αλλά και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν πολύ ενδιαφέροντα κοινωνικά θέματα. Είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS και είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα, με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Φεράρι εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.

0: Λιούις Καπάλντι, Before You Go, στον Easy 97,2. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Πριν από αυτό όμως θέλω να ακούσουμε τι είναι τελικά επιτυχία. Σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα

0: Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρίσκονταν ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα την επίσης 41 ετών γυναίκα κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε στη Σύρο χθες το απόγευμα. Την ίδια ώρα, η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Με τη φράση «Καλή τύχη» σχολίασε ο Κυριακός Μητσοτάκης το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης ειδικού σκοπού από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αμφισβητώντας τη δυνατότητα συνύπαρξής τους σε ένα κοινό κυβερνητικό σχήμα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα μέχρι και αύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για σήμερα, ιδιαίτερα ισχυρά φαίνεται τα φαινόμενα στις Ποράδες, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, σε Ελάρισα και Μαγνησία. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε Ιμαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα αλλά και την Νότια Εύβοια. Από το απόγευμα και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα αύριο θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θάσο, Λίμνο και Σαμοθράκη. Προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και για όσους θέλουν να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις που εντόπισαν στην δήλωση που έχουν υποβάλει χωρίς να απειλούνται με πρόστιμα. Τελευταία μέρα σήμερα για την εφαρμογή του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επιστροφή του αναμένεται το φθινόπωρο. Στη Γαλλία περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα Αρκασόν για να γλιτώσουν από τη φωτιά που μένεται στην περιοχή. Τουλάχιστον 40.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους στη χερσόνησο Καπ Φερέ στην νότιο-δυτική Γαλλία και να απομακρυνθούν από τις 4 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν.
6: Easy Sports.
7: Στα προκριματικά του Champions League, ο Ολυμπιακός παίζει απόψε στις 8 το βράδυ με την Antwerp στο Βέλγιο. Οι φιλικοί αγώνες στην Ολλανδία θα ολοκληρωθούν αύριο, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν κόντρα στην Alkmaar στις 4 το απόγευμα. Το 11ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία την προσεχή Κυριακή, 26 Ιουλίου, και θα μεταδοθεί στις 4 το απόγευμα ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Antenna.
6: Easy weather.
7: Λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική που γρήγορα θα αλλάξει και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την έμι θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχονται...

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου. Και από αύριο να σας πω ότι αναστέλλεται το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Για τους καλοκαιρινούς μήνες λοιπόν, όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων ισχύουν σήμερα από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με το γνωστό και κάπως απαρχαιωμένο, θα πω, σύστημα των μονών και ζυγών πινακίδων. Ωστόσο, από αύριο όλα αυτά τελειώνουν και ηρεμεί το κεφάλι μας. Σε περίπτωση λοιπόν που σας απασχολεί, να ξέρετε ότι θα συμβεί αυτή η αλλαγή και μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθερα και άνετα όσοι έχουμε απομείνει, θα πω. Πάμε σε επιτυχίες μας σε λίγο.

Ordinary World εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να μιλήσουμε για τα cool πράγματα που κάνει η Gen Z. Γιατί αν δεν κάνει cool πράγματα η Gen Z, τότε ποιος θα τα κάνει? Έστω ότι είστε σε ένα μπαρ και βλέπετε το διπλανό σας να πίνει, ξέρω εγώ, ένα αλκοολούχο ποτό, ένα κρασί, ένα κοκτέιλ, κάτι, και μετά να πίνει νερά ή να πίνει αναψυκτικά και μετά ξανά αλκοολούχα. Να ξέρετε ότι όλο αυτό έχει και όνομα, γιατί τι Gen Z είσαι αν δεν δώσεις ένα όνομα στα πάντα. Λέγεται λοιπόν zebra striping και είναι ακριβώς αυτό, η αναλλαγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων μέσα στην ίδια βραδιά. Όλο και περισσότεροι το κάνουν, καθώς θεωρείται ότι με αυτήν την τακτική ενδεχομένως μένεις πιο πολύ νυφάλιος από ό,τι θα ήσουν αν έπινες αποκλειστικά αλκοολούχα από τα. Γίνανε φυσικά οι απαραίτητες έρευνες και θα σας πάω κατευθείαν στο νόημα ή τέλος πάντων στο αν δουλεύει ή δεν δουλεύει όλο αυτό. Η τεχνική λοιπόν αυτή λειτουργεί μόνο αν πραγματικά μειώνει τη συνολική κατανάλωση. Δηλαδή, αν εσείς συνήθως πίνετε 5 ποτά και με το zebra striping πιείτε πάλι 5 ποτά, απλά πιείτε και 5 νερά, τότε κάνατε μία τρύπα στο νερό, δεν δουλεύει και πάρα πολύ. Το θέμα είναι να σας βοηθήσει να πιείτε λιγότερο, ώστε να μείνετε και περισσότερο νυφάλιος. Αυτά λοιπόν στα νέα της Gen Z. Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει, αν το έχετε κάνει, στείλτε

John Osborne, One of Us, εδώ στον Easy 97,2. Πάμε να συζητήσουμε για την απόλυτη, τη θεότητα, τη μία και μοναδική Μαντόνα, η οποία έδωσε συνέντευξη, η οποία αναμένεται να προβληθεί από το BBC. Και εκεί η διάσημη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ σκοπεύει να πραγματοποιήσει μία σειρά εμφανίσεων. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι το καλοκαίρι του 2027 ετοιμάζει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ο παρουσιαστής λοιπόν τη ρώτησε αν αναφέρεται σε κάποιο μεγάλο μουσικό γεγονός στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Μαντόνα απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, λέγοντας με κάποια δόση χιούμορ ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει τα πάντα από τώρα. Και έτσι, με αυτήν την ενιγματική στάση της Μαντόνα, που πραγματικά είναι η δεύτερη της φύση, αυτά της αρέσει να κάνει, με τέτοιο τρόπο της αρέσει να μιλάει και να κάνει δηλώσεις. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό πυροδότησε ξανά τα σενάρια που τη συνδέουν με το Glastonbury Festival, στο οποίο φημολογείται πια έντονα ότι η Μαντόνα ενδεχομένως για το 2027 να εμφανιστεί ως headliner. Να πούμε ότι η διοργανώτρια του φεστιβάλ έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία της να φιλοξενήσει τη Μαντόνα ως headliner, οπότε 3 και 3 κάνει 6, 2 και 2 κάνει 4, δεν ξέρω πώς θα το πω. Αφού θέλει νύφη και ο χαμπρός, θα γίνει μάλλον δουλίτσα. Για να δούμε λοιπόν τι μας περιμένει.

0: Είναι ο Sunshine εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και ναι, καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και φυσικά top αθλητικά events. Όλα αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορούμε να ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, ότι μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα με τον καλύτερο τρόπο. Πώς? Από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπείτε τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακαλύψτε τι συμβαίνει και, που ξέρετε, μπορεί να τα ζήσετε από την πρώτη σειρά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σε έδινα τώρα τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Και η κριτικού επίση κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
3: πούμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί δικαιολογεί φάση... δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
2: μα
3: παιδιού.
2: Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του, για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
3: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
2: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: και το μου άλλο λιτά. Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Μεσημεράκι Παρασκευής, 24 Ιουλίου σήμερα. Και ναι, και σήμερα εγώ σας κάνω το τραπέζι, αφού σε λίγο θα παίξουμε με την Pizza Fan και δύο από εσάς θα κερδίσετε και σήμερα από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Θέλω να μείνετε λοιπόν στην παρέα μου και σε λιγάκι θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Πριν από όλα αυτά όμως θέλω να ακούσουμε τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Wagamama, στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama, γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
7: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτόνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
8: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
11: τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Ολομέλεια της Βουλής σε εξέλιξη βρίσκεται συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα μέχρι και αύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Ποράδες, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Λάρισα και Μαγνησία. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν σε Ιμαθία, Πιερία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Από το απόγευμα και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Μέχρι και την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ που αφορούν τη φιλοξενία παιδιών σε ευρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχει ήδη ξεκινήσει. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι και την Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Τελευταία ημέρα σήμερα για την εφαρμογή του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επιστροφή του αναμένεται το φθινόπωρο. Μέχρι τις 31 Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες

χώρες βιώνουν μια δραματική κατάσταση λόγω των σφοδρών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο αίτημα της χώρας για βοήθεια στέλνοντας 2 καναντέρ, καθώς πολλές πυρκαγιές μένονται ταυτόχρονα στην περιοχή της Μαδρίτης. Easy Sports. Τα προκριματικά του Champions League, ο Ολυμπιακός παίζει απόψε στις 8 το βράδυ με την Antwerp στο Βέλγιο. Οι φιλικοί αγώνες στην Ολλανδία θα ολοκληρωθούν αύριο, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν κόντρα στην Alkmaar στις 4 το απόγευμα. Η Εθνική Ελλάδος Πόλο Ανδρών πήρε την πρόκριση στους ημιτελικούς του Super Final του World Cup και πλέον ετοιμάζεται για την μεγάλη μάχη με την Ιταλία, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος αύριο στη 1 και 4 το μεσημέρι. Easy Weather. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου. Παραχαρήκαμε με τον ωραίο καιρό, με τις εξορμήσεις μας σε παραλίες, σε ακρογιαλιές. Κάπως θα μας τα χαλάσει σήμερα, μας τα είπε και η Άντζελα στο δελτίο ειδήσεων και το δελτίο καιρού. Περιμένουμε κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην Αττική. Γενικά προσέχουμε, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου και δεν αναμένεται να ανέβει και πολύ περισσότερο, να σας πω την αλήθεια. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας, σε λίγο θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε δύο συγκλονιστικές πίτσες από την Pizza Fan. Τώρα share και believe.

97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν η πίτσα είναι το comfort food σας, θα ετοιμαστείτε για ένα γευστικό ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ, γιατί η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic, καναδιάνα και vintage special που τα έχει όλα. Θα τις απολαύσετε με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πάμε τώρα να σας πω πώς θα κερδίσετε και σήμερα από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Εγώ σας λέω τα υλικά μίας πίτσας και εσείς πρέπει να βρείτε ποια είναι. Σήμερα θα παίξουμε με μια επιλογή η οποία έχει πολλά και ωραία ελληνικά συστατικά. Σάλτσα ντομάτας λοιπόν, λευκό τυρί, κρεμμύδι, ελιές, πράσινη πιπεριά και φρέσκια ντομάτα. Πώς λέγεται αυτή η πίτσα που παραπέμπει, ρε παιδί μου, έτσι, σε ελληνικά προϊόντα? Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, λευκό τυρί, κρεμμύδι, ελιές, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντομάτα. Περιμένω τις σωστές σας απαντήσεις στο Viber του Easy 6981 972 972 και μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε ένα

Samantha Fox και αυτό είναι το Touch Me εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι οι κάμερες ελέγχου αυξάνονται συνεχώς στο οδικό δίκτυο της Αττικής, και αν με ρωτάτε, πολύ καλά κάνουν, γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουμε λίγο τη φοβέρα, μόνοι μας δεν βάζουμε μυαλό. Γενικά όμως το δίκτυο ηλεκτρονικής επιτήρησης στους δρόμους της Αττικής επεκτείνεται διαρκώς. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των 388 καμερών της περιφέρειας Αττικής για την καταγραφή παραβιάσεων του ερυθρού σηματοδότη, και φυσικά στους δρόμους της πρωτεύουσας έχουν τοποθετηθεί και οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές λοιπόν μεταξύ άλλων καταγράφουν παραβάσεις που αφορούν ζώνη ασφαλείας, κράνος, χρήση κινητού τηλεφώνου, και μάλιστα είχαμε και την προαναγγελία για την ενεργοποίηση ακόμα 4 τέτοιων καμερών μέχρι να ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός. Οπότε και θα έχουμε την εγκατάσταση συνολικά 1000. Είναι αυτό που δεν ξεφεύγεις από πουθενά. Την ίδια στιγμή έχουμε και κάμερες ταχύτητας στην Αττική Οδό, έτσι στο πλαίσιο μιας συνολικής προσπάθειας περιορισμού της υπερβολικής ταχύτητας και γενικά της επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Και θέλω να σας πω τώρα για τη Λεωφόρο Συγκρού, όπου τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί το σύστημα που έχει η κάμερα που είναι στην Λεωφόρο Συγκρού δεν περιορίζεται μόνο στη μέτρηση της στιγμιαίας ταχύτητας, αλλά και της μέσης. Είναι δύο οι κάμερες, δεν είναι μία. Με αυτόν τον τρόπο, ωστόσο, οι αρχές μπορούν να διαπιστώσουν αν κινείστε με ταχύτητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο σε ολόκληρο το συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου και όχι μόνο μπροστά από μία κάμερα. Αν λοιπόν είστε ξυπνοπούλια και βλέπετε την κάμερα και λατώνετε και μετά ξαναφεύγετε, να ξέρετε ότι αυτό στη Συγκρού δεν δουλεύει. Οπότε, όχι μόνο να έχετε το νου σας για να μην φάτε την κλίση, να έχετε το νου σας γιατί τέλος πάντων πρέπει να είμαστε νομοταγείς. Έτσι, το αφήνω και αυτό εδώ πέρα, ότι αν υπερβείτε το όριο ταχύτητας από 20 έως 30 χιλιόμετρα, το πρόστιμο είναι στα 150 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 μέρες. Για υπέρβαση από 30 έως 50 χιλιόμετρα, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 30 ημέρες. Και αν είστε πάνω από 50 χιλιόμετρα από το επιτρεπόμενο όριο, το πρόστιμο είναι 700 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για 60 ημέρες. Έτσι, μέρες που είναι, μην μείνετε χωρίς το αυτοκίνητό σας. Ενημερώνουμε, προσέχουμε για να έχουμε Taylor Swift.

αγαπημένα μας Stan Sharp και You εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Μένουμε παρέα μέχρι τις 2 εδώ που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: Εδώ με το thank you εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Αν αυτές τις μέρες φεύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, να περάσετε φανταστικά, να ξεκουραστείτε, να το διασκεδάσετε. Εμείς θα είμαστε εδώ για ακόμα μία εβδομάδα, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 10, αμέσως μετά το Easy Breakfast, θα είμαστε και πάλι μαζί. Τώρα έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5 και ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος, ο οποίος μας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ. Μέχρι τη Δευτέρα που τα ξαναλέμε, να μου είστε καλά. Σήμερα προσέχουμε λιγάκι γιατί περιμένουμε περίεργα καιρικά φαινόμενα. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδά.

0: ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμεχός της.
1: Dirty, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στον ανακριτή μέσω του συνηγόρου βρέθηκε η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για το άγριο έγκλημα. Στην Ολομέλεια της Βουλής σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα μέχρι και αύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΗ. Σήμερα ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα σε Σποράδες, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Λάρισα και Μαγνησία. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ιμαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα αλλά και Νότια Εύβοια. Από το απόγευμα και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Η τεχνητή νοημοσύνη σε πλήρη δράση. Μέσω αυτής θα γίνεται η εξέταση των ενστάσεων που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο για την διασταύρωση ελέγχων για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και για όσους θέλουν να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις που εντόπισαν στη δήλωση που έχουν υποβάλει. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες βιώνουν μια δραματική κατάσταση λόγω των σφοδρών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο αίτημα της χώρας για βοήθεια, στέλνοντας 2 καναντέρ, καθώς πολλές πυρκαγιές μένονται ταυτόχρονα στην περιοχή της Μαδρίτης.
5: Easy Sports.
4: Τα προκριματικά του Champions League, ο Ολυμπιακός παίζει απόψε στις 8 το βράδυ με την Antwerp στο Βέλγιο. Οι φιλικοί αγώνες στην Ολλανδία θα ολοκληρωθούν αύριο, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν κόντρα στην Alkmaar στις 4 το απόγευμα. Το 11ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία την προσεχή Κυριακή 26 Ιουλίου και θα μεταδοθεί στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
5: Easy weather.
4: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε εδώ στον Easy 97,2, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μεσημέρι Παρασκευής. Ωραίο αυτό, τίμιο, μια χαρά. Την περιμέναμε πώς και πώς την Παρασκευή. 24 Ιουλίου σήμερα, συννεφιές έχουμε, ελπίζω να μην έχουμε και ακεφιές. Κατά τόπους θα έχουμε και βροχές, μπορεί να έχουν ξεκινήσει ήδη. Εδώ στην Αθήνα για την ώρα κρατάει, αλλά έχουμε αυτή τη συννεφιά. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή, από τώρα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρέα, θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2 και βέβαια θέλω να κάνουμε παρέα.

Ace από τα 90s, All That She Wants, τραγούδι του 1992 για την ακρίβεια. Είναι Παρασκευή, αγαπημένη μέρα, ασχέτως καιρού βέβαια. Και έχουμε και άλλους λόγους για να χαιρόμαστε σήμερα, γιατί επιτέλους φεύγει ο ανάδρομος Ερμής. Οπότε παίρνουμε μια ανάσα, έτσι. Να ξέρετε ότι από σήμερα θα διευκολυνθεί η επικοινωνία μας, οι μετακινήσεις. Θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε με τους άλλους ανθρώπους, τέλος πάντων. Θα γίνει πιο ομαλή η επικοινωνία. Γενικά, παίρνουμε το πράσινο φως για να βάλουμε μπρος τα σχέδιά μας. Θα φύγει όλη αυτή η σύγχυση, θα φύγουν οι καθυστερήσεις, οι αναβολές και αυτή η αίσθηση ότι οι άλλοι δεν μας ακούν. Και ή τουλάχιστον ακούν όλα αυτά που θέλουν να ακούσουν και θα νιώσουμε ότι ξαναέρχεται αυτή η καθαρότητα στην σκέψη μας και στο μυαλό μας. Είναι καλή ημέρα, είναι βοηθητική και για συναντήσεις ερωτικές, φιλικές, κάθε είδους και για ωραίες εξόδους, αλλά και για να κάνετε συμφωνίες. Επίσης, επειδή είμαστε και στο τέλος του μήνα και ξέρω ότι πολλοί σήμερα ξεκινάτε την καλοκαιρινή σας άδεια και θα ξεκινήσετε και τις διακοπές σας ή κάποιοι άλλοι μπορούν να φύγετε για Σαββατοκύριακο. Είναι καλό αυτό. Έχουμε ωραίες όψεις, ωραίες κινήσεις πλανητικές. Είναι καλή και η σημερινή ημέρα, αλλά και το Σαββατοκύριακο. Οπότε, μια χαρά. Όλα βαίνουν καλώς και προσεχώς καλύτερα.

To the Moon and Back, αυτό ακριβώς, Savage Garden, πάντα στον Easy 97,2. Ο καλοκαιρινός μας διαγωνισμός, το Easy Summer Experience, με έπαθλο ένα αξέχαστο ταξίδι στη μαγευτική Σαντορίνη, ολοκληρώθηκε σήμερα. Η κλήρωση έγινε σήμερα το πρωί στο Easy Breakfast και η νικήτρια είναι η Αναστασία. Το Easy Summer Experience της χαρίζει ένα μοναδικό τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι για στιγμές χαλάρωσης και αυθεντικής φιλοξενίας με φόντο το μοναδικό τοπίο της Σαντορίνης. Ταυτόχρονα, η Αναστασία θα απολαύσει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά, αλλά και μια premium εμπειρία γεύση γνωσίας με φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Και φυσικά το ταξίδι της θα πραγματοποιηθεί με τη Seajets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Συγχαρητήρια στην Αναστασία. Ευχαριστούμε όλους εσάς για τη συμμετοχή σας και θέλουμε να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2, γιατί έρχονται κι άλλοι μεγάλοι διαγωνισμοί. Φροντίζουμε για εσάς και σας έχουμε και σας πηγαίνουμε στα καλύτερα. Olivia Dean, ακούμε εδώ στον Easy.

0: Sarah Jane Morris. Εδώ στο Νίζη 97,2, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Είναι καλοκαίρι, για καλοκαίρι είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα όλα αυτά τα βρίσκουμε μαζί στο ίδιο σημείο, γιατί η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events τα οποία στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Το καλύτερο είναι ότι μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα αυτά με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά φυσικά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, με τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Οπότε μπείτε τώρα και όλα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακαλύψτε τι σημαίνει. Και που ξέρετε, μπορεί να τα ζήσετε όλα από την πρώτη σειρά κιόλας. Πάμε σε ένα σύντομο break και λίγες διαφημίσεις. Να μείνετε εδώ, επιστρέφουμε Eurythmics.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Άρε, Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις για την ευαίσθητη περιοχή. Θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
3: Ωστί, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορούν και λένε μασάζ.
2: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
3: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
2: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπει.
3: Μα δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
2: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανε σε χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ. Στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελγοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

Easy 97,2. Μαζί σου όλο το καλοκαίρι.

0: μυστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή

0: αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα, με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Φεράρι εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
2: Easy News.
3: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, την παραδειγματική τιμωρία του δράστη της δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου ζητάει η οικογένειά του. Ήδη δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στην ανακρίτρια που ερευνά την υπόθεση. Στην Ολομέλεια της Βουλής σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα μέχρι και αύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα ιδιαίτερα ισχυρά φαίνεται φαινόμενα σε Σποράδες, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Λάρισα και Μαγνησία. Επιπλέον, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα αλλά και Νότια Εύβοια. Από το απόγευμα και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στην Αττική. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και για όσους θέλουν να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις που εντόπισαν στην δήλωση που έχουν υποβάλει. Η τεχνητή νοημοσύνη σε πλήρη δράση. Μέσω αυτής θα γίνεται η εξέταση των ενστάσεων που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο για την διασταύρωση ελέγχων για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Μέχρι τις 31 Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή. Συναυλία της Katy Perry πραγματοποιήθηκε στην Μάλτα με περίπου 30.000 θεατές και ανάμεσά τους και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau, να παρακολουθεί την αγαπημένη του μέσα από ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Η δημοφιλής τραγουδίστρια εξέφρασε δημόσια τα συναισθήματά της, φωνάζοντας από τη σκηνή «Μωρό μου, σ' αγαπώ».
2: Easy Sports.
3: Στα προκριματικά του Champions League, ο Ολυμπιακός παίζει απόψε στις 8 το βράδυ με την Antwerp στο Βέλγιο. Οι φιλικοί αγώνες στην Ολλανδία θα ολοκληρωθούν αύριο, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν κόντρα στην Alkmaar στις 4 το απόγευμα. Το 11ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία την προσεχή Κυριακή 26 Ιουλίου και θα μεταδοθεί στις 4 το απόγευμα ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Antenna.
2: Easy weather.
3: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στις απογευματινές ώρες, μέχρι αργά το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχουν.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν. Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εμείς είμαστε εδώ σταθερά από τις 2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Καλησπέρα να πω σε εσάς που μας ακούτε με ένα κλικ μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και ξέρω ότι είμαστε όλοι όπου φύγει, με ένα κλικ να ξέρετε ότι μπορείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2. Τώρα, εμείς έτσι κι αλλιώς θα είμαστε εδώ μέχρι και 31 Ιουλίου. Μαζί θα τον βγάλουμε εδώ τον Ιούλιο στις επάλξεις. Οπότε θέλω και τα μηνύματά σας. 6981-972-972. Ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Kelly Family, Fell in Love with an Alien, μη σου τύχει.

είμαστε στο νησί 97,2. Είναι μεσημέρι Παρασκευής. Η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά. Γενικά έχει αλλάξει ο καιρός. Τώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι καλός ο καιρός τώρα αυτός. Δεν είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Το περιμέναμε όμως. Την περιμέναμε την κακοκαιρία. Και μάλιστα έχει σταλεί και μήνυμα από τα 112. Λίγο νωρίτερα, σε κατοίκους αρκετών περιοχών της Ελλάδας και της κεντρικής Ελλάδας, εκεί περισσότερο και στη Λάρισα. Τέλος πάντων, που λέει αυτό το μήνυμα ότι αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και κεραυνική δραστηριότητα. Προσοχή στις μετακινήσεις σας, έτσι. Και καλό είναι γενικότερα να είμαστε προσεκτικοί, γιατί νομίζω ότι ο καιρός έχει αλλάξει αισθητά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και εδώ στην Αθήνα, φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε. Juicy Ferrari έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα του Easy 97,2, έτσι να πάρουμε αέρα Ιταλίας. Non discordar mai di me, εδώ στον Easy 97,2.

Λάουρα Μπράνιγκαν της Self Control. Είναι μεσημέρι Παρασκευής και θέλω να σας πω ότι μόλις έληξε ο δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής, ήταν η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για φέτος. Οι περιορισμοί ίσχυαν από σήμερα το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Γι' αυτό σας λέω μόλις έληξε. Αναστέλλεται λοιπόν για τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε όλα τα αυτοκίνητα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας. Από τώρα, από τις 3 και μετά, η κυκλοφορία θα γίνεται χωρίς κανέναν περιορισμό. Πάβει να εφαρμόζεται για φέτος το καλοκαίρι. Από Οκτώβριο πάλι νομίζω θα τα ξαναπούμε. Επιστρέφει σίγουρα το φθινόπωρο, απλά δεν ξέρουμε ακόμα την ακριβή ημερομηνία που θα ξεκινήσει η νέα περίοδος εφαρμογής. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς για Sabrina Carpenter και Espresso. Θα ήθελα κι εγώ ένα εσπρεσάκι, η αλήθεια είναι. Το μεσημέρι τώρα που λίγο κάπως χαλαρώνουμε, ένα εσπρεσάκι, ό,τι πρέπει. Εδώ στον Easy.

0: Strong enough και share. Καλό σας μεσημέρι. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5 στα ραδιοφωνά σας. Και έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, ακούστε τι κάνετε. Το πρώτο βήμα είναι ότι μπαίνετε στο aegean.com ή στο Aegean App. Το δεύτερο βήμα είναι ότι κλείνετε μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και το τρίτο βήμα είναι ότι προσγειώνεστε σε έναν τόπο φανταστικό, έναν τόπο μαγικό. Βουτάτε σε κρυστάλλινα νερά εκεί στην Πάφο. Χάνεστε στα γραφικά σοκάκια και γίνεστε ένα με τους ανθρώπους εκεί και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σας καλεί. Ακολουθήστε κι εσείς τα βήματα. Και θα με θυμηθείτε γιατί θα περάσετε φανταστικά. Αθήνα Πάφος λοιπόν, απευθείας με Aegean. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Modern Talking εδώ στον Easy.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
8: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
12: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
13: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί

0: Είμαστε λίγο πριν από τις 4 εδώ στον Easy 97,2. Η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή στις 8 Ιουλίου. Θέλω να σας πω τώρα ότι η τελετή της κηδείας της θα γίνει στις 17 Αυγούστου στην Εκκλησία της Αγίας Μαρίας στο Σουόνσι, σε ζωντανή μετάδοση κιόλας. Θυμίζω ότι η Bonnie Tyler τον περασμένο Μάιο υποβλήθηκε σε επίγουσα επέμβαση και τέθηκε σε τεχνητό κόμμα. Ανέκτησε τις αισθήσεις της αρχικά, όμως η κατάστασή της παρέμενε κρίσιμη και τελικά έφυγε από τη ζωή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Τώρα λοιπόν ανακοινώθηκε η ημέρα, η ημερομηνία της κηδείας της, 17 Αυγούστου λοιπόν, και μάλιστα θα μεταδοθεί η τελετή ζωντανά διαδικτυακά για να μπορέσει ο κόσμος, να μπορέσουν οι θαυμαστές της, οι άνθρωποι που την αγάπησαν, να παρακολουθήσουν την εξώδιο ακολουθία, είτε διαδικτυακά, και βέβαια θα έχουν στηθεί και γιγαντοοθόνες έξω από την εκκλησία. Αυτά λοιπόν για την Bonnie Tyler. Πάμε εμείς τώρα στα νέα των 4 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα με Roxette, Michael Jackson και άλλα πολλά.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά, μα η κούραση

0: Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com
1: με την υποστήριξη του Easy 97,2.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
6: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, κατηγορώντας τον ότι δεν στάθηκε στο ύψος διαδικασίας και ότι αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του σε θέματα που, όπως είπε, έχουν ήδη συζητηθεί πολλές φορές. Ο πρωθυπουργός ακολούθως απάντησε και στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για τη διαδικασία της αναθεώρησης, υποστηρίζοντας ότι η θέση του κόμματος για απέτηση 180 ψήφων και στις δύο βουλές δεν ανταποκρίνεται στο ισχύον συνταγματικό πλαίσιο. Ως υπόθεση ληστείας εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση ανθρωποκτονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Όπως και έγινε γνωστό, οι αστυνομικές αρχές αξιολογούν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις προκειμένου να εξακριβώσουν και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό. Σε ανώδικη τροχιά κινούνται οι τιμές των καυσίμων, με τη μέση τιμή τόσο της ομόλυβδης όσο και του ντίζελ να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες. Να σημειωθεί ότι η νέα άνοδος αποδίδεται στην εκτείναξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η οποία κέφτασε έως και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως και τις 31 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026. Με κάθε ψημότητα και λαμπρότητα θα πραγματοποιηθεί απόψε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή και την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στη Μεγάλη Αίθουσα Δεξιώσεων του Μεγάρου της Ηρώδου Αττικού.
6: Easy Sports.
7: Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή από τον Παναθηναϊκό η διάθεση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ για το δεύτερο προκριματικό του Conference League.
6: Easy weather.
7: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από τις απογευματινές ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ βόρει 4 με 5 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ενημερωθήκαμε και επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή σήμερα. Το Σαββατοκύριακο είναι σχεδόν εδώ. Ο καιρός μας τα έχει χαλάσει βέβαια, αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιόφωνά σας από τις 2 εδώ στον Easy 97,2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα και τα φιλιά μου να στείλω στην Ελίζα, στον Νίκο, στην Ευελίνα και στον Δημήτρη, αλλά και στην Εφέλη που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα και στην Ελπίδα, η οποία έφυγε λέει σήμερα με την καλοκαιρινή της άδεια. Ελπίδα μου να περάσεις υπέροχα. Εντάξει, θα φτιάξει και ο καιρός, δεν θέλω να γκρινιάζεις. 69-81-972-972, ρυθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και σήμερα. Ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. The Look, Roxette, έτσι ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. Αγαπημένο τραγούδι από τα 80's, αγαπημένη δεκαετία, εδώ στον Easy. Μείνετε εδώ, έχω διαγωνισμό.

97,2 και τώρα πάμε στο Tom Holland. Τον αγαπώ τον Tom Holland, να ξέρετε. Και ετοιμάζεται να ερμηνεύσει στον κινηματογράφο έναν τελείως διαφορετικό ρόλο από τον Spider-Man, αλλά και τον Τηλέμαχο πρόσφατα στην Οδύσσια. Ο Tom Holland λοιπόν θα μεταμορφωθεί στον θρυλικό Fred Astaire στην ταινία που ετοιμάζεται για τη ζωή του αξεπέραστου Fred Astaire, του καλλιτέχνη των musical. Τώρα να σας θυμίσω ότι το έχει ο Tom Holland, είμαι σίγουρη, γιατί ξεκίνησε την καριέρα του από το musical. Το 2008 έπαιξε στο θέατρο τον Billy Elliot, κάνει ήδη μαθήματα χορού προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του νέου του ρόλου. Έχει ξεκινήσει μαθήματα χορού, έχει κάνει τις πρώτες του πρόβες και δηλώνει ενθουσιασμένος αλλά και φοβισμένος, γιατί όπως λέει ο ίδιος έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει για να προσπαθήσει να κάνει τον Fred Astaire περήφανο. Μόλις τελειώσει τις περιοδίες του για την Οδύσσια του Christopher Nolan, θα επιστρέψει στο στούντιο χορού και σκοπεύει να κάνει ο ίδιος όλα τα χορευτικά στην ταινία και να τα γυρίσει σε μεμονωμένες λήψεις. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει σωσία, θέλει να κάνει όλα τα χορευτικά, να γυρίσει αυτούς τους χορούς με ένα πλάνο όπως θα το είχε κάνει και ο ίδιος ο Fred Astaire, είπε. Χαρακτηριστικά ένας από τους πιο επιδραστικούς χορευτές και χορογράφους του Hollywood, που έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερα από 30 musical σε μια καριέρα που εκτείνεται σε 7 δεκαετίες περίπου. Ανυπομονώ να δω τον Tom Holland σε αυτό το τελείως διαφορετικό ρόλο, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα του ταιριάξει η Γάντι. Αυτή είναι η Κριστίνα Αγγιλέρα, Gin in a Bottle. Θέλω να σας πω ότι σε λίγο έχω πολύ ωραίο δώρο. Gin δεν έχω, αλλά έχω πολύ ωραίο δώρο για εσάς.

Μεσημέρι Παρασκευής και το περνάμε μαζί. Είναι καλοκαίρι. Μπορεί ο καιρός να μην μας το θυμίζει απολύτως σήμερα. Όμως είναι καλοκαίρι και πάμε όλοι Water Fun Water Park, το οποίο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Πηγαίνεις πανεύκολα εκεί, γιατί βρίσκεται ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Θα κάνετε ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, θα απολαύσετε τις νεροτσουλήθρες, θα χαλαρώσετε αν θέλετε στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Είναι το τέλειο καλοκαίρι και είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Μπείτε στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Εγώ τώρα έχω ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για εσάς. Στο Viber λοιπόν γράφετε τη λέξη Water Park, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972 να πάρετε την οικογένεια, την παρέα σας και να ζήσετε μια μέρα με πολύ δροσιά και φαν.

0: For Non-Blondes και What's Up. Τραγούδια από τα 90s. Όποιος ξέρει, ξέρει. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Νίζη 97,2. Αυτό το καλοκαίρι με τα Summer Sales του flip.gr ξοδεύεις λιγότερα, να ξέρεις, για τη συσκευή σου και σου μένουν περισσότερα για τις διακοπές σου. Φανταστικό. Γιατί να αγοράσεις μια καινούρια συσκευή όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούρια έως και 40% φθηνότερα? Λοιπόν, μπες τώρα κιόλας στο flip.gr. Εκεί θα ανακαλύψεις εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές σαν καινούριες και με 2 χρόνια εγγύηση. Θα βρεις iPhone 15 Pro σαν καινούριο από 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank, γιατί το νέο είναι προσωρινό, ενώ το έξυπνο είναι παντοτινό. Λοιπόν, Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Θα κάνω ένα τελευταίο break για σήμερα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με Bonnie Tyler.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ξέρετε τώρα τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
3: πούμε. Δεν κατάλαβα, γιατί δικαιολογείς δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
2: παιδιού? Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του, για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
3: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
2: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Last Without You. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Θα φύγω εγώ, αλλά θα ξανάρθω. Πρώτο Θεός, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, τη Δευτέρα το μεσημέρι.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ειδικότερα μηνύματα του 112 εστάλησαν μάλιστα σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες, διάστημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης εχθές στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο μεταξύ, την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβαδίζει με την εποχή μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακολούθως, παρουσίασε και τη θέση της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία καταθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας, όπως και τόνισε, στις συνθέσεις. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα από την εμπολική ώρα του 56χρονος άνδρας, ο οποίος και νοσηλεύεται στη ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου, έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπυρας. Υπογραμμίζεται ότι η διάγνωση προέκυψε έπειτα από μοριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία νέα παράταση. Ως φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία, καλούνται λοιπόν να υποβάλουν την δήλωσή τους εντός της ημέρας. Δύο από τις τρεις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει βόρεια και δυτικά της Μαδρίτης τείνουν να ενωθούν, σχηματίζοντας ένα ενιαίο μέτωπο που προειδοποίησαν σήμερα οι αρμόδιες ισπανικές αρχές, προσθέτοντας ότι πολλές από τις εστίες που έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων και είναι εκτός ελέγχου.
7: Easy Sports.
6: Ολοκληρώθηκε σήμερα και επίσημα η συνεργασία του Βασίλη Τολιόπουλου με τον Παναθηναϊκό. Με ανάρτησή τους μάλιστα, οι πράσινοι

0: ευχαρίστησαν τον Έλληνα Γκάρντ για την προσφορά του στη μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας και του ευχήθηκαν ό,τι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στον Άρη.
1: Easy weather.
0: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από τις απογευματινές ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ βόρει 4 με 5 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα ανατολικά. Στο μεταξύ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Από τις 5 μέχρι και τις 9 σας κάνω παρέα και κάνουμε τα απογεύματά μας. Καλύτερα αυτό ακριβώς θα κάνουμε και σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, στην πραγματικότητα πλέον. Ο καιρός μας κάνει τα κόλπα του, βέβαια δεν έχει ξεκινήσει να βρέχει ακόμα στην Αθήνα. Εδώ στο Μαρούσι που βρισκόμαστε εμείς έχει έναν πάρα πολύ ωραίο ήλιο, βλέπω κάτι σύννεφα, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η βροχή, το αφήνουμε για λίγο αργότερα. Και το Σάββατο ίσως έχουμε μερικές βροχές, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Σε λίγο θέλω να μείνετε στην παρέα μου γιατί ξεκινάνε τα 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και εγώ θα είμαι στην παρέα σας σε πολύ πολύ λίγο.

Ήταν η Μαντόνα με το Like a Prayer. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και διαβάζω πως η Μαντόνα έδωσε νέα τροφή στα σενάρια που τη θέλουν να είναι το μεγάλο όνομα του Glastonbury Festival για το 2027. Σε συνέντευξή της στον Graham Norton, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ ετοιμάζει σειρά εμφανίσεων, αφήνοντας να εννοηθεί πως το καλοκαίρι του 2027 θα υπάρξει κάτι πολύ μεγάλο. Η ίδια βέβαια δεν επιβεβαίωσε αν πρόκειται για το Glastonbury, όμως η ενηγματική της απάντηση αναζωπήρωσε τις φήμες και κάπου εδώ να σας πω ότι και η διοργανώτρια του φεστιβάλ είχε δηλώσει στο παρελθόν πως θα ήθελε η Μαντόνα ως headliner. Στην ουσία τα έχουν κανονίσει, τα έχουν βρει μεταξύ τους, απλά δεν μας το ανακοινώνουν γιατί περιμένουν την κατάλληλη στιγμή. Ας το κάνουν όμως λίγο σύντομα, μήπως προλάβουμε να πάρουμε κανένα εισιτήριο. Πάμε να απολαύσουμε τώρα τον Σλιμάν, αυτό είναι το Mon Amour στον Easy 97,2.

ήταν η Σάντρα In the Heat of the Night στον Easy 97,2. Είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 5 απόγευμα Παρασκευής και το περνάμε παρέα. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και τι διαβάζω. Διαβάζω πως ο Teddy Swims ανακοίνωσε τη νέα του ευρωπαϊκή περιοδία με τίτλο The Angli Tour, η οποία θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2027 και θα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε μεγάλες αρένες σε όλη την Ευρώπη. Η περιοδία θα ολοκληρωθεί στις 21 Απριλίου με μια μεγάλη συναυλία στο O2 του Λονδίνου, ενώ τα εισιτήρια, να ξέρετε, θα κυκλοφορήσουν στις 31 Ιουλίου με την προπόληση να ξεκινά 2 ημέρες νωρίτερα. Πολύ ωραία ιδέα να ξεκινήσει η προπόληση 2 ημέρες πριν ξεκινήσει και ο Αύγουστος, που όλοι θα πάμε διακοπές, αλλά δεν νομίζω να έχουν και μεγάλο άγχος αν θα γεμίσει το γήπεδο. Πάμε να τον απολαύσουμε κιόλας. Έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2 Teddy Swims και Bad Dreams.

0: Αυτό το τραγούδι θα βάλεις στο τέρμα όταν ξεκινήσει η αδειά σου και τα αφήσεις όλα πίσω. NSYNC και Bye Bye Bye στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και τώρα σας έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο Taek Wondo. Μιλάω για τον Gastro Sofi Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Εκεί θα συναντήσουμε κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, white tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας που θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργία. Οπότε θέλω να κρατήσετε την ημερομηνία Κυριακή 4 Οκτωβρίου και να εξασφαλίσετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Μη χάνετε χρόνο. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τους ABBA και τον Robbie Williams στον Easy 97,2.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω?
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Όρεο, Boss, Nui, Πυρούλο ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ήταν ο Ρόμπι Williams και το Phil στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά πριν από τις 6, είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy και κάθε καλοκαίρι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Αλλού ψάχνουμε τις συναυλίες, αλλού μπαίνουμε για τα φεστιβάλ και σε άλλα sites κοιτάμε για τα αθλητικά. Δεν είμαι μόνος μου σε αυτό, ξέρω ότι είναι μπέρδεμα, όμως αυτά τελειώσαν. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια τα καλοκαίρια μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Οπότε μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr, δείτε τα όλα και ζήστε τα όλα. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Oh, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό.

0: Της πραγματοποιείται στη Βουλή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο επίκεντρο, μάλιστα, βρέθηκε η άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με τον διάλογο να εξελίσσεται σε σφοδρή σύγκρουση, κυρίως ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Την πλήρη κατάργηση της υπουργικής ασυλίας και τη ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των θεσμών ζήτησε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατά τη συζήτηση για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Ακολούθως, ο κ. Νατσιός υποστήριξε ότι η προστασία της δημοκρατίας προϋποθέτει μια δικαιοσύνη πλήρως ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία, ασκώντας έντονη κριτική στο άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στη Χαλκιδική, καθώς συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την περιοχή από τις πρωινές ώρες σήμερα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα, ωστόσο η Νέα Προποντίδα και η Κασάνδρα εξακολουθούν να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το νέο κύμα έντονων φαινομένων έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή η εφαρμογή του μικρού δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για τη φετινή περίοδο, καθώς αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου αναστέλλονται οι περιορισμοί κυκλοφορίας. Συνεπώς, όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα εντός των οριών του δακτυλίου, χωρίς το σύστημα εκπεριτροπής κυκλοφορίας βάσει του τελευταίου ψηφίου της πινακίδας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου, με το λιμάνι του Πειραιά να καταγράφει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και τα πλοία να αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Η κορύφωση μάλιστα της εξόδου αναμένεται σήμερα, αύριο και την Κυριακή, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρονικού, της Κυκλάδας και την Κρήτη, είτε για ολιγοήμερες αποδράσεις, είτε για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή από τον Παναθηναϊκό η διάθεση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ για το δεύτερο προκριματικό του Conference League. Easy weather. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από τις απογευματινές ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ βόρειο 4 με 5 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Στον Easy 97,2 εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας θα περνάμε μαζί καθημερινά εδώ στον Easy από τις 5 μέχρι και τις 9 το βράδυ. Είναι Παρασκευή σήμερα, 24 Ιουλίου και είναι μία Παρασκευή η οποία είναι τέλεια. Έχει τον καλύτερο καιρό, πραγματικά εμένα μου αρέσει αυτή η συννεφιά. Δεν έχει ούτε πάρα πολύ ζέστη, ούτε βρέχει, κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι η ιδανική Παρασκευή και εγώ μπορώ να σας την κάνω ακόμα καλύτερη σε λίγο που διεκδικείτε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ στα αγαπημένα Wagamama. Έχω και 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, θα απολαύσουμε Harry Styles, Anastasia, θα απολαύσουμε Roxette και θα ξεκινήσουμε με George Harrison και αυτό είναι το Got My Mind Set On You.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών ήταν η Roxette, Fading Like a Flower, στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και αφού ακούσαμε τους Roxette, θέλω να σας πω ότι κατάφεραν να μπουν στο Billion Views Club του YouTube. Το διαχρονικό It Must Have Been Love των Roxette ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1987, όμως η παγκόσμια επιτυχία του ήρθε στις αρχές της δεκαετίας των 90s, όταν ακούστηκε στο soundtrack της εμβληματικής ταινία Pretty Woman, κατακτώντας τα charts σε όλον τον κόσμο. Το τραγούδι αυτό παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών και κάπως έτσι αποδεικνύουν οι Roxette πως οι μεγαλύτερες επιτυχίες δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Συγχαρητήρια να πούμε εμείς στους Roxette και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται ο Black, έρχονται οι R.E.M., η Taylor Swift, τώρα Coldplay και αυτό είναι το Viva La Vida.

ήταν το Wonderful Life. Black στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και η ζωή μπορεί να γίνει ακόμα πιο ωραία όταν είσαι με γεμάτο στομάχι. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή στα Wagamama. Το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας θέλω να ξέρετε ότι παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις. Πού θα σας ταξιδέψουν, σας έχω ξαναπεί για το νέο σιζούσι, μία νέα πρόταση σούσι. Εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry udon μέχρι τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου, κάθε πιάτο είναι ένας ακόμη λόγος για να βρεθεί στα Wagamama στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή έξοδο με την παρέα. Και αν θέλετε και ακόμα περισσότερους λόγους, να θυμίσω ότι αποκλειστικά στο Wagamama στο Μοναστηράκι συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 ευρώ και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90 ευρώ. Για την δωρεπιταγή όμως, αξίας 50 ευρώ, θέλω να μου στείλετε Wagamama στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη να ευχηθώ σε όλους. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την αγαπημένη Anastasia. Αυτό είναι το Sick and Tired στον Easy 97,2.

0: Κρίς Καπάλντι, Someone You Loved στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχω ένα μήνυμα για σένα που όταν ξυπνάς το πρωί νιώθεις αυτό το πιάσιμο στη μέση. Για εσένα που ψάχνεις τρόπους να απολαμβάνεις έναν αναζωογονητικό και συνεχόμενο ύπνο κάθε βράδυ. Σήμερα θέλω να ξέρεις, μπορείς να κάνεις κάτι για το σώμα σου, να αλλάξεις το στρώμα σου με ένα νέο στρώμα Κάντια. Γιατί τώρα με τις καλοκαιρινές εκπτώσεις θα βρεις το ιδανικό στρώμα για εσένα στην καλύτερη τιμή. Μείον 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor με φυσικά υλικά και έως μείον 30% σε κρεβάτια, στρώματα, ανοστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου. Μιλάμε για πραγματικές εκπτώσεις, οπότε μην το αφήσεις για αύριο. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Κάντια και θα με θυμηθείς. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχεται ο βασιλιάς της pop με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Άρε, Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις. Για την ευαίσθητη περιοχή θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
3: Ωστί, ως πολιτής Πλανόδιος, στην παραλία, σαν αυτό που μασάζ.
2: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή, του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
3: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
2: Άμα πεις βλέπω μια ξηρότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπεις.
3: Δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
2: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανες χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκπτώσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις.
4: Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Ήταν ο Daniel Powder. Bad Days στον Easy 97,2, λίγα λεπτά πριν από τις 7, είμαι ο Νίκος Μάτζος και για όσους δεν το ξέρουν ή και για όσους θα μείνουν στην Αθήνα το επόμενο διάστημα, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μέτρο αναστέλλεται για τους καλοκαιρινούς μήνες. Από τη Δευτέρα λοιπόν, όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα χωρίς τον περιορισμό των μονών και των ζυγών πινακίδων, όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι λόγω της μειωμένης κυκλοφορίας στην πόλη. Φυσικά θα επιστρέψει το φθινόπωρο κανονικότατα ο δακτύλιος, αλλά ας το απολαύσουμε μέχρι τότε και ας απολαύσουμε και το ότι η Αθήνα αδειάζει. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση, να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Ungaroring. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτή την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές.

0: στις 8:35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου, με το λιμάνι του Πειραιά να καταγράφει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και τα πλοία να αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Η κορύφωση μάλιστα της εξόδου αναμένεται σήμερα, αύριο αλλά και την Κυριακή, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρονικού, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, είτε για ολιγοήμερες αποδράσεις, είτε για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Την ίδια ώρα υπενθυμίζεται ότι η μετακίνηση των πολιτών στο κέντρο της Αθήνας διευκολύνεται, καθώς από σήμερα έπαψε να ισχύει ο μικρός δακτύλιος για τη θερινή περίοδο και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων πραγματοποιείται πλέον χωρίς περιορισμούς έως και την επαναφορά του μέτρου τον Οκτώβριο. Αποτροπίασμα προκαλεί υπόθεση 38χρονου εγγύου που διακομίστηκε στο Αττικό νοσοκομείο έπειτα από άγρια κακοποίηση με αποτέλεσμα να χάσει το αγέννητο παιδί της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα η οποία βρισκόταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της έφτασε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της εφημερίας ενώ έφερε σοβαρά τραύματα τα οποία και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προκλήθηκαν από τον 28χρονο άνδρα με τον οποίο και συζούσε. Διαθέσιμη είναι εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έξυπνες συσκευές, εργανία για εργοδότες, η οποία και παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προχωρούν εύκολα και γρήγορα σε αναγγελία πρόσληψης για την κάλυψη επιγουσών αναγκών. Με 1.700 προσκεκλημένους θα πραγματοποιηθεί, όπως και έγινε γνωστό η απόψινη εκδήλωση, στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στη Μεγάλη Αίθουσα Δεξιώσεων του Μεγάρου της Ηρώδου Αττικού.
2: Easy Sports.
0: Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία και έχει μπροστά της νέα φιλικά τεστ εν ώψη και της έναρξης της σεζόν, με αυτό κόντρα στη Samsung Sport να γίνεται και κλεισμένων των θυρών.
2: Easy weather.
0: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από τις απογευματινές ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ βόρει 4 με 5 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό απόγευμα Παρασκευής να έχουμε. Ελπίζω να μας αφήσει αυτή η βροχή που έχει ξεκινήσει τώρα στο Μαρούσι και δεν φαίνεται να κολώνει πουθενά. Είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2, είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας θα περνάμε μαζί καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 Παρασκευή σήμερα. 24 Ιουλίου μας το κράταγε για την Παρασκευή τελικά το δωράκι. Γίνεται ένας χαμός, δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Από το πουθενά ξεκίνησε μια πάρα πολύ έντονη βροχή. Θέλω να είστε λίγο προσεκτικοί, γιατί φαίνεται λίγο επικίνδυνο αυτό που συμβαίνει. Πάμε όμως εμείς να ξεκινήσουμε. Θα απολαύσουμε τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και φεύγουμε αμέσως τώρα για No Doubt και Don't Speak. Yeah.

Cause I gotta have faith. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. George Michael και Faith στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και αφού ακούσαμε τον αγαπημένο George Michael, θέλω να σας πω ότι ένα άγνωστο ντουέτο του George Michael με τον Elton John ενδέχεται να κυκλοφορήσει 30 χρόνια μετά την ηχογράφησή του. Πρόκειται για το τραγούδι This Kind of Love, το οποίο έμεινε ημιτελές και δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας. Την αποκάλυψη έκανε ο πρώην μάνατζερ του George Michael, Άνδρος Γεωργίου, ο οποίος δήλωσε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί το τραγούδι και να κυκλοφορήσει ως φόρος τιμής στον σπουδαίο καλλιτέχνη. Για όσους δεν το θυμούνται, οι δύο μουσικοί είχαν γράψει ιστορία με τη διασκευή του Don't Let the Sun Go Down on Me, που είχε φτάσει στην κορυφή το chart, και όλοι εμείς ελπίζουμε πως σύντομα θα ακούσουμε ακόμα μία συνεργασία τους. Μακάρι να κυκλοφορήσει. Πάω στον Passenger, αυτό είναι το Let Her Go στον Easy 97,2. Μη φύγετε.

Ήταν η Kim Wilde, 30 λεπτά μετά από τις 7. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και σήμερα το πρωί ο Στάθης Χριστοφορίδης ανακοίνωσε στην Αναστασία ότι κέρδισε το Easy Summer Experience. Θα ταξιδέψει στη μαγευτική Σαντορίνη και θα ζήσει ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο πολυτελές Μεροβίγλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι, για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και αυθεντικής φιλοξενίας με φόντο το μοναδικό τοπίο της Σαντορίνης. Παράλληλα, θα απολαύσει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη θηρασιά, καθώς και μια premium εμπειρία γευσυγνωσίας με φαγητό στη μικρά θύρα Winery. Και φυσικά το ταξίδι της θα πραγματοποιηθεί με τη Seajets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Οι συμμετοχές ήταν περισσότερες από 4.000 και εσείς μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έρχεται και ο Έρος Ραματζώτη αμέσως τώρα στον Easy 97,2 και εγώ θα είμαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο μαζί περνάμε αυτό το βροχερό απόγευμα της Παρασκευής, όπου εκεί στις 7 και κάτι έριξε μια φοβερή βροχή εδώ στο Μαρούσι και μετά από λίγο σταμάτησε. Ελπίζω να ήταν μια συσσωρευμένη έτσι βροχή και να μην έχουμε και επεισόδιο νούμερο 2. Δεν ξέρω τι θα γίνει και αύριο βέβαια, γιατί και αύριο λένε ότι ίσως έχουμε κάποιες βροχές. Όμως αρκετά με όλα αυτά, θέλω να μιλήσουμε για ωραίες καλοκαιρινές νύκτες, τις οποίες τις ζούμε παρέα με το Aperol. Την επόμενη Τετάρτη στις 29 Ιουλίου το Aperol μας προσκαλεί στο Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί, κάτω από την Πανσέλινο, θα απολαύσουμε ταινίες μέχρι το ξημέρωμα, silent disco, παιχνίδια, μοναδικές εμπειρίες και φυσικά Aperol Spritz. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε θα πάρετε όλη την παρέα και θα έρθετε την επόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στο Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Τίνα Τέρνερ και Αντέλ στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Ungaroring. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτήν την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. και live στις 4 στο Antenna Plus.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
16: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
19: Τρουφαλντίνο
18: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 27 Ιουλίου. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
20: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Ήταν η Αντέλ και το Someone Like You στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά πριν από τις 8, είναι απόγευμα Παρασκευής, το περνάμε παρέα. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Θέλω τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972, με τις καλησπέρες σας. Και μην ξεχνάτε ότι θέλω να μας ακολουθήσετε και στα social media easy972.gr αλλά και nikos.matzos. Θα πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2. Μη φύγει κανείς.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένο στο στούντιο της εκπομπής ο Δημήτρης Κοκκινιάς, ο οποίος παραδίδει σεμινάρια διαλογισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει προσωπικές θεραπευτικές συνεδρίες χαλάρωσης καθώς και βοήθειας για την κατάκτηση της αυτοεπίγνωσης. Ανάμεσα σε διάφορα άλλα, συζητάμε μαζί του για την πολύτιμη αξία της σιωπής και τον ιδιαίτερα θεραπευτικό ρόλο της. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
7: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
6: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
8: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
9: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε.

0: στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ορκίστηκαν και αμέσως ανέλαβαν καθήκοντα βουλευτών μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Θεοδώρα Κριώτου και ο κύριος Ιωάννης Καρυπίδης, που καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις των παρετηθέντων βουλευτών, υπενθυμίζεται, Ευβίας Σημεών και Δίκογλου και Λαρίσης Βασιλείου Κοκαλή. Στο μεταξύ, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αρένα Δούρου, τους καλωσόρισε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε αυτή την ώρα την Αττική σε ένα πρωτοφανές φθινοπορεινό σκηνικό στην καρδιά του καλοκαιριού. Η κακοκαιρία σαρώνει την χώρα με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις να πλήττουν πολλές περιοχές της Ελλάδας, ενώ τα φαινόμενα είναι κατά τόπους ισχυρά και συνοδεύονται και από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Νωρίτερα, μάλιστα, σε Λάρισα Μαγνησία, Σποράδες, Φτιότητα και Εύβοια, οι πολίτες έλαβαν και μήνυμα από το 112 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Η εισαγγελική εντολή δόθηκε για τη σύλληψη και τη συντρόφου του δράστη που μαχαίρωσε και σκότωσε τη 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Σύρο. Σύμφωνα με πληροφορία, η εισαγγελική εντολή αφορά την σύλληψή της για το αδίκημα της ενέργειας σε ανθρωποκτονία. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για Πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Κοροπή Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που είχε αναπτύξει, με την οποία και πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή. Νέος κύκλος προστήμων ενεργοποιείται για χιλιάδες ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων έπειτα από τους ηλεκτρονικούς διασταυρωτικούς ελέγχους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Παράλληλα, για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί και σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη της εξέτασης των ενστάσεων που υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων.
5: Easy Sports.
6: Ο Βασίλης Τολιόπουλος επέστρεψε στον Άρη με τους κίτρινους να ανακοινώνουν και τη συμφωνία με τον Διεθνή Γκάρντ, ο οποίος και υπέγραψε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης μέχρι και το 2030.
5: Easy weather.
6: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με νεφώσεις, με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, με τη βελτίωση να αναμένεται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτη.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Παρασκευή σήμερα, 24 Ιουλίου. Είχαμε ένα πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο στις 7 και κάτι. Έχει ηρεμήσει όμως τώρα. Βλέπω μόνο σύννεφα, δεν βλέπω βροχή στον ορίζοντα. Ελπίζω να μείνει έτσι. Έρχονται 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα απολαύσουμε Charlie Puth, Belinda Carlisle, θα απολαύσουμε την Daido, αλλά θα ξεκινήσουμε με τους Alphaville και το Big in Japan.

Fool's Garden και το Lemon Tree. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχω κινηματογραφικά νέα. Ο Χάρι Πότερ επιστρέφει στους κινηματογράφους. Η μαγεία του Hogwarts επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, καθώς η Warner Bros. Γιορτάζει τα 25 χρόνια από την πρώτη ταινία του Χάρι Πότερ με το event Back to Hogwarts. Θα γίνει πραγματικά χαμός. Οι θαυμαστές λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να ξαναδούν και τις 8 ταινίες της σειράς στους κινηματογράφους από τις 27 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου. Και η πρώτη ταινία, Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος, θα περιλαμβάνει και επιπλέον πλάνα διάρκειας περίπου 12 λεπτών. Κάπου εδώ όμως να σας πω ότι οι ημερομηνίες για την Ελλάδα δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, όμως θα ανακοινωθούν και θα γίνει ο απόλυτος χαμός, είμαι σίγουρος. Γι' αυτό και κάπου εδώ να πω ότι δεν έχω δει καμία ταινία Harry Potter ολόκληρη, ντροπή μου, το ξέρω, αλλά ίσως είναι η ευκαιρία να τις δω και τις 8 μαζεμένες. Συνεχίζουμε με την Dido και αυτό είναι το White Flag στον Easy 97,2.

πολύ αγαπημένη επιτυχία των 80's, The Time of My Life στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και τα αφήνουμε όλα για τελευταία στιγμή, έχω έρθει με πολύ σημαντική προειδοποίηση. Τελειώνει απόψε η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις. Μέχρι τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση. Το νου σας. Όσοι δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκαίρως κινδυνεύουν με πρόστιμα και προσαυξήσεις. Και λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει ο Αύγουστος, πραγματικά είναι πολύ κρίμα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο Belinda Carlisle, Benson Boone, τώρα Serial και Stop Killing.

0: ήταν ο Charlie Puth. See you again στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας καθημερινά εδώ στον Easy από τις 5 μέχρι και τις 9. Και τώρα θέλω να σας πω για ένα πολύ πολύ ξεχωριστό βράδυ. Aperol presents Full Moon Sleepover. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, η πιο φωτεινή νύχτα του καλοκαιριού, σας περιμένει στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από ταινίες του Steven Spielberg μέχρι Silent Disco και Aperol Treasure Hunt, η Πανσέλινος αποκτά το δικό της πορτοκαλί χρώμα. Δεν πρέπει να το χάσετε, θα είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ξεχωριστή βραδιά. Full Moon Sleepover την επόμενη Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τη έδινα τότε τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
3: πούμε. Δεν κατάλαβα γιατί δικαιολογεί δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
2: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του, για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
3: Το δεσπινάκι το κούρασε στο προηγούμενο βράδυ.
2: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά

0: Με τους Pure Sense και τον Don't Know Any Better φτάσαμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί περάσαμε και το σημερινό περίεργο απόγευμα. Ξεκινήσαμε με ήλιο, συνεχίσαμε με βροχή. Βέβαια έχει ένα πολύ ωραίο βράδυ. Μας δροσίζει τουλάχιστον, γιατί μετά τον καύσωνα που περάσαμε χρειαζόταν αυτή η δροσιά. Όπως και να έχει, εμείς θα ανανεώσουμε τώρα το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ακριβώς στις 5, όπως κάνουμε καθημερινά. Εσείς όμως παραμένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2 και το Σαββατοκύριακο. Σάββατο αλλά και Κυριακή από τις 8 μέχρι και τις 10 σας κρατά συντροφιά η Ιωάννα Καραθανάση. Το βράδυ του Σαββάτου παρτάρουμε με το Easy Party Mix με τον Βασίλη Κουμεντάκο από τις 9 μέχρι και τις 12, και το βράδυ της Κυριακής η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού από τις 10 μέχρι και τις 12. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Ο καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2 Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
2: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
3: Παρακαλώ.
2: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
2: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε, στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, που είσαι?
3: Στον δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα φάω την υγειά σας, παιδιά.
2: Με ποιον θα πας μαζί?
3: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
2: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
1: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2, γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σαρώνει κακοκαιρία ολόκληρη τη χώρα με ισχυρή καταιγίδα να σημειώθηκε και στην Αττική. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα. Στο μεταξύ, κλιμάκιο της πυροσβεστικής μεταβαίνει και στο Ήλιον, καθώς ένας άνθρωπος φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε ταξί μετά από πτώση δέντρου πάνω στο όχημα. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται επίσης σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και στην περιοχή του Ζωγράφου.

ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Δραματική χαρακτήρισε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του και σε γειτονικά ευρωπαϊκά κράτη, καθώς δεκάδες πυρκαγιές μένονται ταυτόχρονα εν μέσω του καύσωνα. Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία ενεργοποίησε και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, με την Ελλάδα, όπως σημειώνεται, να ανταποκρίθηκε άμεσα, προσφέροντας 2 αεροσκάφη Καναντέρ. Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διέταξαν την Παρασκευή σήμερα την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός τουριστικού θερέτρου στις ακτές του Ατλαντικού, δυτικά του Μπορντό, στέλνοντας μάλιστα πλοιάρια και βάρκες για να απομακρύνουν τον κόσμο που απειλείται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή. Easy Sports. Στους Φιλαδέλφια Sixers θα συνεχίσει τελικά την τεράστια καριέρα του στο NBA ο LeBron James. Easy weather. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με νεφώσεις, με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, με τη βελτίωση του καιρού να αναμένεται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πλήρω ροπίνο. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
0: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά σα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκε.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

0: καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2. Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
1: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
2: Παρακαλώ.
1: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
2: Στον δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα φάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Με ποιον θα πας μαζί?
2: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
1: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2, γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμεχός της.
4: Dirty, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
0: Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι πύλες μάλιστα του Προεδρικού Μεγάρου έχουν ανοίξει και οι προσκεκλημένοι καταφθάνουν για τη μεγάλη επετειακή εκδήλωση, η οποία και φέτος πραγματοποιείται με διαφορετικό σκηνικό λόγω των καιρικών συνθήκων. Σύνολικά 216 κλήσεις έχουν λάβει τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την Ελλάδα σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, λόγω των ισχυρών ανέμων και των βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν. Από αυτές, μάλιστα, 194 κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Αποκαταστάθηκαν στις 8:06 πρώτα λεπτά ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Αεροδρόμιο Άνω Λιώσια, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, τα προβλήματα εξακολουθούν να παρατηρούνται και σε άλλα τμήματα του δικτύου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μην έχει ακόμα ομαλοποιηθεί πλήρως και να αναμένονται και καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου, με το λιμάνι του Πειραιά να καταγράφει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και τα πλοία να αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Η κορύφωση εξόδου αναμένεται σήμερα, αύριο και την Κυριακή, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρονικού, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, είτε για ολιγοήμερες αποδράσεις, είτε για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Δραματική χαρακτήρισε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του.

Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με νεφώσεις, με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, με τη βελτίωση του καιρού να αναμένεται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις για την ευαίσθητη περιοχή. Θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστείος πολιτής πλανόδιος στην παραλία. Σαν αυτό που κυκλοφορούν και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπεις.
2: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανες χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: καλοκαιρινός διαγωνισμός του Easy 97,2 Easy Summer Experience ολοκληρώθηκε.
1: Πάνω από 4.000 συμμετοχές για το συγκεκριμένο Easy Summer Experience με προορισμό την Σαντορίνη.
2: Παρακαλώ.
1: Αναστασία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience, δεν ξέρω που σε πετυχαίνουμε στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, πού είσαι?
2: Στο δρόμο για τη δουλειά. Θα πιω και θα φάω στη δουλειά σας, παιδιά.
1: Με ποιον θα πας μαζί?
2: Με το σύζυγο και μάλλον και το μωράκι.
1: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 γιατί έρχονται οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί. Με τα πιο πλούσια δώρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σκαλωσιά πολυκατοικίας κατέρευσε στο ένα αέριο δίκτυο ηλεκτροδότης της γραμμής επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στον Πειραιά εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Όπως και έγινε γνωστό, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και διακόπηκε η κυκλοφορία του τραμ στην περιοχή του Πειραιά. Ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται επίσης σε Ήλιον, Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και στην περιοχή του Ζωγράφου. Συνολικά 216 κλήσεις έχουν λάβει τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την Ελλάδα σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής λόγω των ισχυρών ανέμων και των βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν. Από αυτές, μάλιστα, 194 κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Έντονη εντύπωση ακόμα και στους έμπειρους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκαλέσει η απάθεια που επέδειξε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος και συνελήφθηκε ομολόγησε τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα. Σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές των καυσίμων, με τη μέση τιμή τόσο τσαμόλυβδης όσο και του ντίζελ να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες. Μάλιστα, η νέα ανόδος από

0: Θεσσαλονίκης μέχρι και το 2030.
1: Easy weather.
0: Ο καιρός για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται με νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ με βαθμή εξασθένιση από το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Ξέρει να τρώει τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ. Driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν θέλει δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του παιδιού.
1: Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου με το λιμάνι του Πειραιά να καταγράφει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και τα πλοία να αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Η κορύφωση μάλιστα της εξόδου αναμένεται και σήμερα αλλά και αύριο Κυριακή, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρονικού, της Κυκλάδας και την Κρήτη, είτε για ολιγοήμερες αποδράσεις είτε για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης και με τοπικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, πραγματοποιείται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο επίκεντρο, μάλιστα, βρέθηκε η άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με τον διάλογο να εξελίχθηκε σε σφοδρή σύγκρουση, κυρίως ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη. Ολοκληρώθηκε χθες Παρασκευή εφαρμογή του μικρού δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για τη φετινή περίοδο, καθώς από σήμερα Σάββατο αναστέλλονται οι περιορισμοί κυκλοφορίας. Συνεπώς, όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα εντός των ορίων του δακτυλίου, χωρίς το σύστημα εκπεριτροπής κυκλοφορίας βάσει του τελευταίου ψηφίου της πινακίδας. Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση της 38χρονης εγγύου που διακομίστηκε στο Αττικό νοσοκομείο έπειτα από άγρια κακοποίηση με αποτέλεσμα να χάσει το αγέννητο παιδί της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία και βρισκόταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, έφτασε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της εφημερίας, ενώ έφερε και σοβαρά τραύματα, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προκλήθηκαν από τον 28χρονο άνδρα με τον οποίο και συζούσε. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, η Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα στενά του Ορμούζ.
0: Easy Sports.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις. Για την ευαίσθητη περιοχή θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορεί γυρνάει μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπεις.
2: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανες χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ? Είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας, στις θέσεις μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά εδώ που αλλού την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy 97,2, που παρακολουθούμε καθημερινά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα στα breaks μας. Σήμερα λοιπόν Σάββατο, σήμερα 25 του μήνα, καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ. Έχουμε μπει και τα καλά στην αγαπημένη μας τροχιά. Να σημειώσω κιόλας ότι από χθες Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή έχει ξεκινήσει και η έξοδος των εκδρομέων και των αδειούχων κατά κύριο λόγο του Ιουλίου. Ουσιαστικά θα ακολουθήσουν και αμέσως επόμενοι για τον Αύγουστο, γιατί είμαστε και μια πολύ μικρή ανάσα πριν αποχαιρετήσουμε και αυτόν τον μήνα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και μαζί θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού, και θα κλείσουμε με την τελευταία μας ενότητα. Όπως πάντα, με τον καλύτερο τρόπο θα αλλάξουμε κλίμα από την επικαιρότητα και θα περάσουμε στα απολαυστικά μας τραία από το χώρο θέματος, από το χώρο του πολιτισμού. Γι' αυτό μένετε εδώ, μένετε μαζί μας για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Εμείς καθιερωμένα ξεκινάμε την πρώτη μας ενότητα με τα πολιτικά, με το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως έτρεξε για σήμερα, και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά την σημερινή πολιτική δισιογραφία μας, ξεκινώντας βεβαίως από την συνταγματική αναθεώρηση που βρέθηκε και σε πρώτο πλάνο εχθές Παρασκευή. Σε κλίμα λοιπόν έντονης πολιτικής πόλωσης, να σας μεταφέρω και με τοπικής αντιπαράθεσης μάλιστα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε στη Βουλή συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Στο επίκεντρο τώρα βρέθηκε η άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Με τον διάλογο να εξελίσσεται κιόλας και σε μια σφοδρή σύγκρουση, κυρίως ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτή η αντιπαράθεση, να σημειώσω, χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, προσωπικές αιχμές αλλά και έντονη πολιτική φόρτιση, με κυβερνητικές πηγές αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναγνωρίζουν ότι η συζήτηση απέκτησε σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά, προδιαγράφοντας το μεταξύ και το πλαίσιο μέσα στο οποίο και θα κινηθεί η πολιτική αντιπαράθεση και το επόμενο διάστημα, το οποίο είμαστε συντονισμένοι για να παρακολουθήσουμε αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Ανδρουλάκη να δούμε τι απάντησε σε Νίκο Ανδρουλάκη. Ανοίγοντας την συζήτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα νέο σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, επισημένοντας ότι η διαδικασία αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας.

Νίκος Ανδρουλάκης ακολούθως απέρριψε τις κατηγορίες περί αντιθεσμικής συμπεριφοράς, υποστηρίζοντας ότι η στάση του Πασόκ είναι απολύτως θεσμική και αποσκοπεί στην διασφάλιση ευρύτερων συνενέσεων στις μελλοντικές ουσιαστικά συνταγματικές αλλαγές. Εξήγησε στη συνέχεια ότι το κόμμα του είχε εξ αρχής ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να δώσει πλειοψηφία 180 βουλευτών στην πρώτη Βουλή, καθώς σε αυτή την περίπτωση επόμενη αναθεωρητική Βουλή θα μπορεί να ολοκληρώσει τις αλλαγές με μόλις 151 ψήφους. Για τον λόγο αυτό διαβεβαίωσε και πρότεινε να αναθεωρηθεί πρώτα το άρθρο 110 του Συντάγματος, το οποίο και καθορίζει τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ώστε να απαιτούνται και στο μέλλον αυξημένες πλειοψηφίες των 180 βουλευτών. Πάντως, η αντιπαράθεση, όπως και παρακολουθήσαμε, κορυφώθηκε όταν ο πρόεδρος του Πασόκ απάντησε και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποιεί εκφράσεις που παραπέμπουν σε λογικές μαφίας. Τοποθετούμε τη λέξη αυτή σε εισαγωγικά. Το αφεντικό είναι ένας κοινό ελληνικός λαός, είπε και εσείς, ανέφερε χαρακτηριστικά απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης περί πολιτικής υπεροχής. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε και εκείνος σε υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη πολύ κατώτερο των περιστάσεων και επανέλαβε ότι μοναδικό αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος, όπως είπε, είχε δώσει τρεις φορές ποσοστό 41% στη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε λοιπόν αναλυτικά τι συνέβη στη συνταγματική αναθεώρηση μόλις εχθές στη Βουλή, με την σφοδρή αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού και του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, να βρίσκεται έτσι και σε πρώτο πλάνο. Να συνεχίσουμε τώρα στην 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, να δούμε δύο θέματα και θα επιστρέψουμε ξανά στη συνταγματική αναθεώρηση. Να σας πω ότι με 1.700 προσκεκλημένους πραγματοποιήθηκε η χθεσινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η εκδήλωση μάλιστα φιλοξενήθηκε στη μεγάλη αίθουσα των δεξιώσεων του Μεγάρου της Ηρώδου Αττικού. Με απόφαση μάλιστα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλου, προσκλήθηκαν έπειτα από πολυετή απουσία οι σύζυγοι των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και των βουλευτών, οι οποίοι είχαν και εξαιρεθεί από την περίοδο της προεδρίας του Κάρολου Παπούλια στο πλαίσιο των γενικότερων περικοπών που είχαν επιβληθεί τότε λόγω της οικονομικής κρίσης. Τιμή στους αγωνιστέντες απέτησε ο Κωνσταντίνος Στασούλας, επισκεπτόμενος και το Μουσείο Αντιδικτακτορικής Δράσης και καταθέτοντας και στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχτηκαν και μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, μεταξύ άλλων και η Χριστίνα Μουστακλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και εκείνος το δικό του μήνυμα. Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στην Χούντα και όσους οικοδόμησαν το νέο κοινοβουλευτισμό. Ακολούθως, ορόσημο χαρακτήρισε την 24η Ιουλίου Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι η δημοκρατία τον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκ. Το χρέος μας σήμερα είναι σαφές να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, έστειλε το δικό του μήνυμα, λέγοντας πως η επέτειος αυτή μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν. Από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου ανέφερε ότι η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών. Από τη Νίκη, το γραφείο τύπου σημείωσε ότι η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια και απόλυτο σεβασμό. Ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ακολούθησε Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο, υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα. Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, έστειλε και εκείνος το δικό του μήνυμα, λέγοντας πως η δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη ούτε δεδομένη. Για να συνεχίσουμε, να επιστρέψουμε τώρα στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, να περάσουμε στον κύριο Νατσιό, να δούμε πώς τοποθετήθηκε στη Βουλή. Είπε ότι την πλήρη κατάργηση της υπουργικής ασυλίας και τη ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των θεσμών ζήτησε ουσιαστικά από το βήμα της Βουλής, να σας πω, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, κατά τη συζήτηση για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Υποστήριξε ότι η προστασία της δημοκρατίας προϋποθέτει μια δικαιοσύνη πλήρως ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία, ασκώντας και έντονη κριτική στο άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, το οποίο και χαρακτήρισε μνημείο ντροπής της μεταπολίτευσης.
Προχωράμε στην κυρία Δούρου και παραμένουμε επίσης στο ίδιο κλίμα. Η πρόταση της συνταγματικής αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας

τέταρτη διαδικασία συζήτηση για την αναθεώρηση συντάγματος. Απάντησε αρχικά στην επίθεση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την απόφασή της να μην συμμετάσχει στον εορτασμό για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Αναφερόμενοι πάντως συνολικά στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, να σας πω ότι υποστήριξε ότι με ευθύνη της κυβέρνησης έχει ενταχθεί σε ένα πλαίσιο συγκυριακών πολιτικών σκοπιμοτήτων εν ώψη και των εκλογών. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ, όπου την πρότασή του για μια σύγχρονη και αποκεντρωμένη δημόσια πολιτική διαχείριση υδάτων, η οποία βασίζεται και σε 5 άξονες, δημοσιοποίησε το ΠΑΣΟΚ εχθές, κατηγορώντας κυβέρνηση πως την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την εντυνόμενη λειψιδρία και τις συνέπειες κλιματικής κρίσης, εκείνη επιλέγει να συγκεντρώνει τη διαχείριση των υδάτων σε 2 ανώνυμες εταιρείες, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, απορροφώντας ουσιαστικά ΔΕΙΑ και το ΕΒ μεγάλων περιοχών της χώρας, όπως ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή του. Στο μεταξύ, να θυμίσω ότι ορκίστηκαν εχθές και αμέσως ανέλαβαν και καθήκοντα οι βουλευτές μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Θεοδώρα Κριώτου και ο κύριος Ιωάννης Καρυπίδης, που καταλαμβάνουν και αντίστοιχα τις θέσεις των παρετηθέντων βουλευτών Ευβοίας, Σημεών και Δίκοκλου. Υπενθυμίζεται και η Λαρίσης Βασιλείου Κόκαλη. Τους δύο βουλευτές που ανέλαβαν και τα καθήκοντά τους καλωσόρισε και η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Για να συνεχίσουμε στην κυρία Κωνσταντοπούλη και θα κλείσουμε με αυτό, γιατί έτρεξε και ο χρόνος μας. Φοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την χθεσινή της ομιλία στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Του έχω υποβάλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως Πρωθυπουργός όπως οφείλει σύμφωνα με τον κανονισμό της Βούλης και το Σύνταγμα. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, δήλωσε κατηγορηματικά η κυρία Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για αισχρή συμπεριφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά σχετικά με τα πολιτικά που έτρεξαν για σήμερα. Δεν είχαμε εξαιρετικά πληθωρική πολιτική επικαιρότητα. Είδαμε κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα που απασχόλησαν για σήμερα. Μένετε ωστόσο εδώ, μένετε στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο. Έτρεξε, όπως σας είπα, ο χρόνος μας. Επανερχόμαστε όμως σε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί ακολουθεί η αμέσως επόμενη ενότητα με τα εσωτερικά θέματα της ημέρας. Οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά.

Και βεβαίως επανήλθαμε όπως σας προανέφερα λίγα δευτερόλεπτα πριν, όπου μόλις τώρα η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη για να δούμε αναλυτικά, καθότι είναι και εξαιρετικά πληθωρική, θέλω να σας πω για σήμερα, η ατζέντα της ειδησιογραφίας της σημερινής με τα εσωτερικά μας θέματα, τα οποία θα τα δούμε και αναλυτικά με όλες τις εξελίξεις τους. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Θέλω να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ, συχνότητά μας τονίζει, και να σας θυμίσω ότι το καθημερινό μας μαγκαζίνο έχει ξεκινήσει μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και τα βλέπουμε όλα αναλυτικά. Σήμερα Σάββατο, στο μεταξύ, 25 του μήνα, και πάμε να δούμε στο σημείο αυτό να ξεκινήσουμε τη θεματολογία μας, να ξεκινήσουμε την ειδησιογραφία μας. Βεβαίως, με τα πρώτα θέματα να αφορούν κατά κύριο λόγο την κακοκαιρία που ξέσπασε από εχθές Παρασκευή, όπου είχαμε προειδοποιηθεί βεβαίως, και ύστερα από τα έκτακτα δελτία ειδήσεων της ΕΜΗ. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι συνέβη και στην Αττική αλλά και σε άλλες, πόλεις της χώρας. Σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού. Από χθες Παρασκευή, με τις αρχές κιόλας να προειδοποιούσαν και για ισχυρές βροχές, όπως και έγιναν, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μηνύματα μάλιστα το 112 εστάλησαν εχθές και σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδε, Εύβοια και Σκυρό, καλώντας και τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες, διάστημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται και για σήμερα Σάββατο, όπως αναφέρουν οι ειδική. Η κακοκαιρία δηλαδή αναμένεται να εξασθενήσει από τις μεσημεριανές ουσιαστικά ώρες και μετά, που θα παρουσιάσει και αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την Κυριακή ευτυχώς να προβλέπεται γενικά καλοκαιρινή. Πάντως για χθες ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική σε ένα πρωτοφανές μάλιστα φθινοπορεινό σκηνικό στην καρδιά και όλες του καλοκαιριού. Η κακοκαιρία σάρωσε τη χώρα με καταιγίδες, με χαλαζοπτώσεις να πλήττουν πολλές περιοχές της Ελλάδας, ενώ τα φαινόμενα, να σας μεταφέρω, είναι και κατά τόπους ισχυρά και συνοδεύονται και από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κέντρο της Αθήνας εχθές Παρασκευή και στα δυτικά προάστια παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα. Συγκεκριμένα σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι, αλλά και στην περιοχή της Ζωγράφου. Είδαμε και ένα χαρακτηριστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και από την επέλαση της κακοκαιρίας στο Ήλιον της Αττικής συγκεκριμένα. Στο μεταξύ, στον Πειραιά, καλωσιά πολυκατοικίας κατέρευσε στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της γραμμής επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα. Προκλήθηκαν μάλιστα εκτεταμένες ζημιές και διακόπηκε η κυκλοφορία του τραμ στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία στη γραμμή 7 του τραμ διεξήχθη στο τμήμα Ασκληπίου Βούλας ΣΕΦ, σε διακοπή μάλιστα της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιός από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας, το ρεύμα δηλαδή κυκλοφορίας προς Αθήνα, και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλι, στο ρεύμα δηλαδή κυκλοφορίας προς τον Πειραιά. Προχώρησε και η αστυνομία την Παρασκευή λόγω συσσόρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτηση που έπληξε και την Αττική. Τώρα, σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα και Εύβοια, όπως σας προανέφερα, οι πολίτες έλαβαν και μήνυμα από το 112. Ιδιαίτερα προβλήματα σημειώθηκαν στη Φθιώτιδα, καθώς και στην Μακρακόμη, όπου αποκολλήθηκε και στέγη σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ έπεσαν και δέντρα από το δυνατό μπουρινί. Η στέγη έπεσε και στην είσοδο καταστήματος, αναφέρουν μαρτυρίες, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Σε κατάσταση πάντως πλήρους επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, πενθυμίζω, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού, με τις αρχές να προειδοποιούν και για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, που όπως είπαμε από σήμερα Σάββατο αρχίζει να βελτιώνεται ο καιρός. Θα εξασθενήσει λοιπόν από σήμερα Σάββατο, ενώ από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει και αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την Κυριακή να προβλέπεται, επαναλαμβάνω ξανά, γενικά καλοκαιρινή, για να μην πτωούμαστε, γιατί έχει ξεκινήσει και η έξοδος των αδειούχων, θέλω να σημειώσω. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε, πριν αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να σας πω ότι συνολικά 216 κλήσεις έχουν λάβει τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη τη χώρα την Παρασκευή εχθές, σύμφωνα και με την νεότερη ενημέρωση που είχαμε της πυροσβεστικής, λόγω των ισχυρών ανέμων και των βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν. Από αυτές, μάλιστα, 104 κλήσεις αφορούσαν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων αλλά και αφαιρέσεις αντικειμένων και 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.
Και πάμε να αλλάξουμε τώρα λοιπόν κλίμα, να περάσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα, να πάμε στην Σύρο και σε εξελίξεις που είχαμε από την τραγική υπόθεση με, με τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας. Στο επίκεντρο μάλιστα των ερευνών των αρχών βρίσκεται η υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Σύρο, η οποία και κατέληξε μετά από σοβαρό επεισόδιο έξω από την οικία του ζευγαριού. Οι συνθήκες στο μεταξύ, κάτω από τις οποίες τώρα σημειώθηκε το περιστατικό, ερευνώνται, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά σύμφωνα με τις αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, 42χρονη έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού περίπου στις 5 το απόγευμα της 5ης. Φέρεται να έχει και καλυμμένο το πρόσωπό της με full face και να κρατούσε και μαχαίρι. Όταν χτύπησε το κουδούνι και της άνοιξαν, ακολούθησε έντονη λογομαχία, ενώ 41χρονος άνδρας υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος και η σύζυγό του βρέθηκαν σε κατάσταση άμυνας, καθώς όπως ανέφερε, η γυναίκα επιχείρησε να τους ληστεύσει. Οι 42χρονοι αναφέρουν οι αρχές ότι κατέρευσε στην αυλή και παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ της Σύρου και τις προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών, υπέκυψε τελικώς στα τραύματα της. Συνάδελφοί της δηλώνουν συγκλονισμένοι. Έπειτα από αυτήν την τραγωδία, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, ανέφερε ότι 42χρονοι είχε πάρει την καλοκαιρινή της άδεια και είχε επιστρέψει στη γενέτειρά της στην Σύρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά της. Μέχρι στιγμής πάντως παραμένουν υπό διερεύνηση τόσο οι ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, όσο και ο λόγος για τον οποίο η 42χρονη βρέθηκε στο σπίτι του συγκεκριμένου ζευγαριού. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τον Ε65 που δεν προλάβαμε να το δούμε στην προηγούμενη μας ενότητα, καθότι είχε τρέξει και ο χρόνος μας, όπως σας είπα και εκείνη τη στιγμή. Ανάρτηση λοιπόν για τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας και λόγο για έναν εντυπωσιακό, σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Σε βίντεο που συνοδεύει και την ανάρτηση, συμπεριλαμβάνει και την αναγγελία μάλιστα του έργου, όπου ανέφερε ότι θα βρούμε τον τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει μητελής. Αυτή είναι μια προσωπική δέσμευση δική μου. Ακολούθησε και αναφορά και με εικόνες από τα εγγένεια του αυτοκινητόδρομου που παρακολουθήσαμε και αναλυτικά στο προηγούμενο μας μαγκαζίνο, αλλά και στα δελτία ειδήσεων εδώ στον Ιζεντεπτακομαδίο, και την ομιλία του Πρωθυπουργού που επισημαίνει ότι αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και να αλλάζει καθημερινά. Λοιπόν, και επειδή ανακοινώθηκαν και οι βάσεις την Πέμπτη και όλο και περισσότεροι φοιτητές βρίσκονται επιποδώς μαζί με τις οικογένειές τους για να βρουν την επόμενη φοιτητική τους στέγη, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η αναζήτηση σε μια περίοδο όμως που αυξημένη ζήτηση και η περιορισμένη προσφορά διαμορφώνουν, όπως και ξέρουμε πολύ καλά, ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τοπίο στις μεγαλύτερες φοιτητού πόλεις. Παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη, παρακολουθούμε περιορισμένη προσφορά και πάρα πολύ ψηλά ενίκεια. Η έβρεση ενός ποιοτικού λοιπόν ακινήτου εξακολουθεί να αποτελεί δύσκολη υπόθεση. Η περιοχή και η παλαιότητα του ακινήτου καθορίζουν και σε μεγάλο βαθμό το ύψος του μισθώματος. Οι μέσες τιμές πάντως ξεκινούν από περίπου 350 ευρώ για ένα στούντιο, μέχρι και τα 500 ευρώ για μια γκαρσονιέρα και τα 700 ευρώ για ένα διάρρη. Αντίστοιχη περίπου κατάσταση παρακολουθούμε και στη Λάρισα. Υπάρχει διαθεσιμότητα βέβαια, με επίκεντρο τις κεντρικές περιοχές, τα ενίκια ωστόσο είναι ανεβασμένα, φτάνουν περίπου μέχρι και τα 500 ευρώ. Στα Ιωάννινα η εικόνα εμφανίζεται λίγο πιο ήπια σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ευτυχώς, η μείωση του αριθμού των εισακτέων κατά περίπου 1.000 φοιτητές αναμένεται να διευκολύνει τελικώς την αναζήτηση κατοικίας και να περιορίσει και τις πιέσεις που παρατηρούνταν τα προηγούμενα έτη στην φοιτητική αγορά. Αυτά μεταξύ άλλων για τις τρεις αυτές φοιτητού πόλεις, Ιωάννινα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα και με έρευνα που ξετυλίχθηκε, μιας και όπως σας είπα, η πλειοψηφία των φοιτητών μαζί με τους γονείς τους βρίσκονται επιποδώς για την αναζήτηση της επόμενης φοιτητικής τους στέγης. Να συνεχίσουμε τώρα στην Καλυθέα, όπου σημειώθηκε άλλο ένα τραγικό γεγονός με ξυλοδαρμό μίας εγγύου από τον πρώην σύντροφό της. Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση της 38χρονης εγγύου που διακομίστηκε στο Αττικό νοσοκομείο έπειτα από άγρια και όλες
κακοποίηση με αποτέλεσμα να χάσει και το αγέννητο παιδί της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, έφτασε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της εφημερίας, συνοδευόμενη και από την θεία της και από μια συνταξιούχο νοσηλεύτρια. Η 38χρονη έφερε πολύ σοβαρά τραύματα, τα οποία και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προκλήθηκαν από τον 28χρονο άνδρα με τον οποίο και συζούσε. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα και σε καισαρική τομή, καθώς το έμβριο κοριτσάκι έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος δεν κατάφερε να επιβιώσει και κατέληξε. Άλλο ένα τραγικό γεγονός. Το Αττικό νοσοκομείο σημειώθηκε και η υπόθεση βεβαίως κακοποίησης βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Σχετικά τώρα με τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, έντονη εντύπωση ακόμα και στους έμπειρους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκάλεσε η απάθεια που απέδειξε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος και συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας. Να υπενθυμίσω ότι απολογείται την Δευτέρα και την ίδια ώρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν και τις έρευνες για τον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου αλλά και του λάπτοπ του ποινικολόγου. Στο μεταξύ, έτρεξε και σε αυτή την ενότητα ο χρόνος μας. Είναι πάρα πολύ πληθωρική η επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η έξοδος των εκδρομέων, να σας πω, του Ιουλίου, με το λιμάνι του Πειραιά να καταγράφει και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για νησιά του Αργοσαρονικού, τις Κυκλάδες αλλά και την Κρήτη. Αυτές ήταν κάποιες από τις εσωτερικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε ακόμα πολλά να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητά μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ. Το καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε στις θέσεις μας, επιστρέψαμε στο πόστο μας και στην ενημερωτική μας εκπομπή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Να θυμίσω και να υπενθυμίσω σε όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στο News 97,2, όπου παρακολουθούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο, και βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα όπως κάναμε και λίγο πριν. Επιστρέψαμε λοιπόν όπως σας προανέφερα και περνάμε στην αμέσως επόμενη και τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ στονίζει με την οικονομική επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη τώρα. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως, δεν μπορώ να πω, με όλα αυτά που διαδραματίζονται και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με τιμές, με αγορές, με αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φτάσει και στην αγαπημένη μας τροχιά. Δεν μας πτώει τίποτα. Σαββατοκύριακο, Σάββατο λοιπόν, σήμερα 25 του μήνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την οικονομική δισογραφία μας, έτσι όπως έτρεξε για την σημερινή μέρα. Ξεκινάμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε τις τιμές των καυσίμων, που ένα θέμα της επικαιρότητας που βρίσκεται καθημερινά λόγω των μεγάλων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή σε πρώτο πλάνο. Αναλυτικά τώρα σε ανωδική τροχιά να σας μεταφέρω, κινούνται οι τιμές των καυσίμων, με τη μέση τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες. Η νέα άνοδος μάλιστα αποδίδεται και στην εκτείναξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η οποία έφτασε έως και τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε χθες Παρασκευή κάτω από τα 99 δολάρια. Η εβδομάδα πάντως που ολοκληρώνεται χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη από την έναρξη του πολέμου, με την τιμή του Brent να καταγράφει και μία άνοδο περίπου στο 12%, ενώ σε μηνιαία βάση η αύξηση αγγίζει το 30%. Η έντονη τώρα ανατίμηση έχει ήδη περάσει και στις τιμές των δηληστηρίων, να ενημερώσω, με αποτέλεσμα το ντίζελ να πωλείται πλέον και ακριβότερα από την αμόλυβδη. Οι πρατηριούχοι από τη μεριά τους προειδοποιούν ότι αυτό το Σαββατοκύριακο της μεγάλης εξόδου των αδειούχων του Ιουλίου, οι τιμές στις αντλίες θα κινηθούν και αισθητά υψηλότερα, ξεπερνώντας σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα τα 2 ευρώ ανά το λίτρο. Σύμφωνα και με τα στοιχεία της αγοράς, η αύξηση στο ντίζελ τώρα ξεπερνά πλέον τα 39 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη άνοδος φτάνει περίπου τα 8 λεπτά. Να σημειώσουμε ότι η νέα έκρηξη στις τιμές των καυσίμων εντείνει και τις ανησυχίες βεβαίως για αναζωοπήρωση των πληθωριστικών πιέσεων, ενώ παράλληλα εξετάζονται νέα μέτρα παρέμβασης από την κυβέρνηση που είχαμε δει και στη χθεσινή μας εκπομπή αναλυτικά για τη συγκράτηση των τιμών στην λιανική αγορά. Την ίδια ώρα προβληματισμό πάντως προκαλεί και η εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία έχει αυξηθεί και εκείνη κατά περίπου 50%. Τώρα δεν το λες μικρό ποσοστό μέσα σε έναν μήνα, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα τιμολόγια του Αυγούστου διαβεβαιώνουν οι ειδικοί. Παρότι πάντως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίασή της, οι εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης του κόστους δανεισμού από τον μήνα Σεπτέμβριο, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν. Αυτά μεταξύ άλλων για τις τιμές των καυσίμων που μας απασχολούν πάρα αυτά και μας αφορούν. Τα είδαμε όλα αναλυτικά και πάμε να συνεχίσουμε με επόμενο θέμα τώρα. Και να ενημερώσουμε ότι πια το σκανάρισμα για το αν ένα όχημα είναι ανασφάλιστο ή αν δεν έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας θα γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Με την αξιοποίηση λοιπόν, όπως σας είπα, του AI θα γίνεται πλέον η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διασταυρωτικών ελέγχων για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας. Τους διασταυρωτικούς αυτούς ελέγχους πραγματοποιεί και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αξιοποίηση μάλιστα του AI λειτουργεί υποστηρικτικά προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επιτάχυνση και την αποδοτικότερη εξέταση των ενστάσεων στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων. Πάντως, το νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων αποστέλλονται 32.205 πράξεις για τη μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων οι 30.248 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 1.553 νομικά. Η ημερομηνία πάντως αναφοράς των διασταυρωτικών ελέγχων είναι η 13 του 2026, όπως επισημαίνεται και σε επίσημη ανακοίνωση. Η ενημέρωση των πολιτών και των νομικών προσώπων πραγματοποιείται κανονικά, όπως ήδη ισχύει, μέσω SMS, email ή και ταχυδρομείου σε πολλές περιπτώσεις.
Για να περάσουμε στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ τώρα ανά παιδί. Για τη συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης αυτής ενίσχυσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως και τις 31 Αυγούστου. Να επαναλάβω, 150 ευρώ ανά παιδί θα δοθεί. Η καταβολή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025, να θυμίσω, έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για ένα νέο κύκλο πληρωμών ή αιτήσεων, αλλά για συμπληρωματική καταβολή προς τους δικαιούχους που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική τώρα πληρωμή. Για το τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025, τώρα να ξεκαθαρίσουμε και αυτό το θέμα που απασχολεί. Οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 δεν έλαβαν σε αρκετές περιπτώσεις την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή, καθώς το παιδί δεν μπορούσε να εμφανίζεται στην φορολογική δήλωση του 2024. Για να καταβληθούν λοιπόν αυτά τα 150 ευρώ και το τέλος του Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους του 2025. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση αφημί έως και τις 10 Αυγούστου. Σε αυτή την περίπτωση η πληρωμή θα γίνει και αυτόματα στο δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται και κάποια έτσι ξεχωριστή αίτηση. Να διευκρινίσω για το συγκεκριμένο επίδομα. Να θυμίσω επίσης ότι χθες έληξε και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δοθεί και καμία άλλη και νέα παράταση. Και πάμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται τώρα με τα φοιτητικά ενίκια. Ανακοινώθηκαν και οι βάσεις και το μεγαλύτερο μέρος τώρα των ενδυνάμει φοιτητών που θα μπουν στα πανεπιστήμια από το Σεπτέμβριο έχουν εξεχηθεί και αυτοί και οι γονείς τους για να βρουν την επόμενη φοιτητική κατοικία τους όπως είναι φυσικό. Η περίοδος πάντως αυτή του Αυγούστου, που για πολλούς ξεκινούν καλοκαιρινές διακοπές και είναι μια περίοδος που ξεκινά ταυτόχρονα και η αναζήτηση για φοιτητικές κατοικίες σε Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Με αφορμή την αυξημένη ζήτηση για στέγη, μία έρευνα κατέγραψε την εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών κατά κύριο λόγο στην Αττική, οι οποίες παραμένουν αρκετά υψηλές, παραμένουν φώτια ανά τετραγωνικό μέτρο. Λοιπόν, οι φοιτητικές κατοικίες βλέπουμε που βρίσκονται προς ενοικίαση είναι αυξημένες κατά 5,3% για το β' τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025, σε πανελλαδικό μάλιστα επίπεδο. Φοιτητικές κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας πιο συγκεκριμένα κατέγραψαν ετήσια αύξηση 6,6% για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ λίγο υψηλότερη καταγράφεται η ζώνη που αφορά τα νότια προάστια της Αθήνας, πάλι για έβρεση φοιτητικής κατοικίας, η οποία και ανέρχεται στα 13,7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο μετά από ετήσια αύξηση που είχε υποστεί στο 5,5%. Μικρή ετήσια αύξηση μειώθηκε στα βόρεια προάστια της Αθήνας, όπως επίσης και στα δυτικά προάστια. Αυτά αναφέρουν οι έρευνες. Ενώ εξετάζοντας τις φοιτητικές γειτονιές της Αττικής, παρατηρείται ότι τις ψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίας φοιτητικής κατοικίας καταγράφουν το Κολονάκι, ο Λυκαβητός, το κέντρο γενικότερα της Αθήνας όπως καταλαβαίνουμε, το Κουκάκι και η Μακρυγιάννη. Ενώ στον αντίποδα οι πιο προσιτές επιλογές, τις βρίσκουμε και τις ανακαλύπτουμε και εντοπίζονται στη Νίκαια, στην Κυψέλη, αλλά και στην περιοχή Λεωφόρο Πατησίων και Αχαρνών. Αυτά μεταξύ άλλων για τα φοιτητικά ενίκια. Βεβαίως φωτιά παραμένουν, όπως παραμένει το ζήτημα του στεγαστικού άσχετα με τις φοιτητικές κατοικίες. Είναι το πρόβλημα που απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Και να συνεχίσουμε με ένα επόμενο θέμα. Δώστε μου. Πάμε στο βάουτσερ παιδικών σταθμών. Από εχθές μάλιστα θα μπορούν να υποβάλουν και ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξη παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν το βάουτσερ, το κουπόνι αυτό για την περίοδο του 2026-2027. Το πρόγραμμα πάντως για βάουτσερ στους σταθμούς ισχύει για περιοχές σε όλη τη χώρα, καθώς τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
και ΚΔΑΠ αμαία για την περίοδο 26-27. Η βασικότερη πάντως μεταβολή του βάουτσερ για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, να σας μεταφέρω, που αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες και θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό. Και κλείνουμε λοιπόν τις οικονομικές ειδήσεις για την σημερινή μέρα με αυτό το θέμα. Παρακολουθήσαμε έτσι κάποια από τα κέρια οικονομικά ζητήματα, κέρια οικονομικά θέματα που απασχόλησαν στην σημερινή επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Μένετε εδώ γιατί έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Έχουμε σε αναμονή συνολικά άλλες 3 ενότητες. Οπότε σε λίγα δευτερόλεπτα πιο συγκεκριμένα, επανερχόμαστε για τα διεθνή θέματα. Παίρνουν την σκητάλη για να δούμε αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις που έχουμε από τον κόσμο. Επιστρέφουμε, μένετε εδώ στον Easy 97,2.

Και συνεχίζουμε λοιπόν προσολταχώς σε αμέσως επόμενη ενότητα εδώ με την διεθνή επικαιρότητα τώρα να παίρνει την σκυτάλη για να δούμε αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις που έχουμε από τον κόσμο. Θα παρακολουθήσουμε το ρωσο-ουκρανικό, θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και όλα τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή αλλά και από ακόμα κάποια θέματα τα οποία βρέθηκαν για σήμερα στην πρώτη γραμμή επίσης. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και να θυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι συνεχίζεται το καθημερινό μας μαγκαζίνο μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και τα βλέπουμε όλα αναλυτικά. Σήμερα στο μεταξύ Σάββατο έχουμε μπει για τα καλά και σε τροχιά Σαββατοκύριακου, Σάββατο λοιπόν 25 του μήνα και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αναλυτική ειδησιογραφία από τον διεθνή χώρο ξεκινώντας βεβαίως από την Μέση Ανατολή. Για 13η συνεχόμενη νύχτα να σας θυμίσω συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται περαιτέρω όπως και ξέρουμε καθώς η Τεχεράνη απάντησε και με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ αλλά και η Ιορδανία. Την ίδια ώρα επαναλειτουργήσε και το διεθνές αεροδρόμιο του Ερμπίλ, να θυμίσω, στο βόρειο Ιράκ, έπειτα από προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του λόγω συντριβής μια επανδρομένου αεροσκάφος drone στην περιοχή. Έχουμε και μαρτυρίες αλλά και πληροφορίες σύμφωνα και με τις Ιρανικές αρχές όπου οι τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων προκάλεσαν και τον θάνατο 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 9. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε χθες Παρασκευή με περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αφήνοντας και ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των επιθέσεων αυτών και των συγκρούσεων. Επιπλέον, έθεσε και ζήτημα αξιοποίησης των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων για την αποζημίωση των που έχουν προκληθεί και σε πλοία αλλά και σε εμπορεύματα. Η Τεχεράνη από τη δική της πλευρά απέρριψε κατηγορηματικά βέβαια την πρόταση αυτή, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί ένα εκρηκτικό προηγούμενο. Να παρακολουθήσουμε και τα αντίπεινα χαρακτηριστικά της Τεχεράνη. Σε απάντηση των Αμερικανικών επιχειρήσεων, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε και επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων. Πιο συγκεκριμένα, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στη συλλογή πληροφοριών για τον Αμερικανικό στρατό. Στην ανακοίνωσή τους, ακολούθως ανέφεραν ότι το Ιράν θεωρεί νόμιμο στόχο κάθε εγκατάσταση που διατίθεται για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά του Ιρανικού εδάφους. Στο μεταξύ, στο Ερμπίλ, να αναφέρω ξανά, του βόρειου Ιράκ καταγράφηκαν και τουλάχιστον 7 εκρήξεις κοντά σε βάση όπου σταθμεύουν και Αμερικανοί στρατιώτες. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο πρωθυπουργός του Ιράκ βρισκόταν και στην Τεχεράνη, όπου διαμήνυσε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει την χρήση του Ιρανικού εδάφους για την χρησιμοποίηση επιθέσεων κατά του Ιράν. Την ίδια στιγμή, να μεταφέρω, το μέτωπο διευρύνεται και περαιτέρω με την ενεργό εμπλοκή και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι κετάσσονται υπέρ του Ιράν. Μετά τον αποκλεισμό, μάλιστα, των Σαουδαραβικών λιμανιών, οι Χούθη απειλούν πλέον να διακόψουν την ρευσιπλοεία και σε ακόμα μια κρίσιμη εμπορική οδό στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Αυτή είναι απειλή. Όπως και επισημαίνεται, έρχεται μετά την επίθεση σε 2 σαουδαραβικά πλοία και την προειδοποίηση του Αμερικανικού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική απάντηση. Ενώ οι Χούθη διαμηνύουν ότι εφόσον υλοποιηθούν οι Αμερικανικές απειλές, θα προχωρήσουν σε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ, αυξάνοντας στο μεταξύ τον κίνδυνο περαιτέρω γενίκευσης της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Σύμφωνα, παραμένουμε στο κλίμα της Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, και σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΙΡΙΜ, 2 εχθρικά βλήματα έπληξαν και τοποθεσία έξω από την πόλη Χοντάμπ, όπως ονομάζεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει και γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τυχόν ζημιές ή θύματα. Το ΙΡΙΜ πιο συγκεκριμένα μετέδωσε επίσης ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν και σε άλλες πόλεις. Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ και το ΙΡΙΜ ανέφεραν και εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Τζάσκ, η οποία και βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το πρακτορείο ειδήσεων, άλλο πρακτορείο ειδήσεων, μετέδωσε ότι καταγράφηκε και δραστηριότητα των συστημάτων αεράμινας πάνω από την Ανατολική Τεχεράνη. Προχωράμε στο μήνυμα και στην τοποθέτηση τώρα του Αραγτζή. Νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2028 που αναμένεται.
αναμένονται. Σε ανάρτησή του, μάλιστα, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Τα συμβιβασμένα, όπως είπε, άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, έγραψε χαρακτηριστικά ο Αραγτζή. Ενώ ακολούθως ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ακόμα ότι η πολιτική που ακολουθεί η Αμερικανική πλευρά θα έχει και περαιτέρω συνέπειες για τις διαπραγματεύσεις που επιδιώκει η Ουάσιγκτον. Αυτά μεταξύ άλλων, λοιπόν, από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Και συνεχίζουμε στον ΟΗΕ τώρα, που απίφθινε έκκληση για τον επαναπατρισμό 6.000 εγκλωβισμένων ναυτικών στα στενά του Ορμού, και πάμε να δούμε και αναλυτικά το θέμα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κάλεσε μόλις εχθές Παρασκευή τις χώρες που εμπλέκονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμβάλλουν και στην απομάκρυνση και τον επαναπατρισμό περίπου 6.000 ναυτικών που παραμένουν ήδη εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμού. Ο ύπατος αρμοστής, μάλιστα, του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Φόλκερ Τούρκ, ζήτησε να ληφθούν επειγόντως αυτά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης των χιλιάδων εγκλωβισμένων ναυτικών, οι οποίοι και αντιμετωπίζουν και μια σοβαρή, όπως είπα, ανθρωπιστική κρίση και κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην θαλάσσια αυτή οδό, όπως δήλωσε και η εκπρόσωπός του Σάμπια Μπαντού. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός από την πλευρά του είχε αναφέρει ότι τουλάχιστον 6.000 ναυτικοί που επιβαίνουν σε εκατοντάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ασθενά τορμούς χωρίς να μπορούν να απομακρυνθούν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, και μένουμε συντονισμένοι και ελπίζω από την νέα εβδομάδα που θα επιστρέψουμε εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, να έχουμε και νεότερα, να έχουμε και εξελίξεις. Από τη Μέση Ανατολή τώρα περνάμε στο Ρώσο-Ουκρανικό, καθότι η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, να σας πω, καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν και σε νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών υποδομών, ενώ οι ανθρώπινες απώλειες και οι καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές αυξάνονται συνεχώς. Ο Ουκρανός πρόεδρος τώρα, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν και εταιρεία στρατιωτικού εξοπλισμού στη ρωσική πόλη Κίροφ, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο κατασκευάζει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά όμως συστήματα που χρησιμοποιούνται στις ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι επλήγει και πετρελαϊκή εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 1.350 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα, ενώ έκανε και λόγο για επιτυχημένα πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις επιμελητίας, χωρίς όμως να δώσει και περισσότερες πληροφορίες. Ανάρτησή του που παρακολουθήσαμε στην πλατφόρμα Telegraph, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εναντίον ρωσικών εγκαταστάσεων επιμελητίας που τροφοδοτούν και τις δυνάμεις κατοχής με εξαρτήματα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά και εξοπλισμό πλοήγησης και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό. Είχαμε και την τοποθέτηση του Κρεμλίνου. Τώρα, για τη Ρωσία, πιστεύει ότι ο πρόεδρος, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, είναι ειλικρινής στις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα περιμένει την Ουάσιγκτον να υποβάλει και νέες προτάσεις, παρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να παρέχουν όπλα στο Κίεβο, όπως ανέφερε το Κρεμλίνο μόλις εχθές αργά το απόγευμα. Εν τω μεταξύ, τώρα η Ρωσία θα συνεχίσει να μάχεται για την επίτευξη των στόχων της με στρατιωτικά μέσα, όπως δήλωσε και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Τα σχόλια του υπογράμμισαν και την επιθυμία του Κρεμλίνου, να σας πω, να συνεχίσει την διπλωματία με τον Τραμπ και να αποδώσει και την ευθύνη στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας για την παράταση του πολέμου, ο οποίος και βρίσκεται πλέον στα μισά του πέμπτου έτους του, να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στις πυρκαγιές στην Ισπανία, γιατί πραγματικά ξετυλίγονται τραγικές στιγμές στην χώρα. Δύο από τις τρεις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει βόρεια και δυτικά της Μαδρίτης τείνουν να ενωθούν, σχηματίζοντας ένα ενιαίο μέτωπο. Προειδοποίησαν και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές, να υπενθυμίσω, προσθέτοντας ότι πολλές από τις εστίες που έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων είναι εκτός ελέγχου. Οι δύο πυρκαγιές, αυτή του Σαν Μαρτίν και αυτή της Βίγια Δελπράδο, τείνουν να ενωθούν και να σχηματίσουν ένα ενιαίο μέτωπο, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο νομάρχης της μίας περιοχής, προσθέτοντας ότι και άλλα χωριά της περιοχής είναι σε διαδικασία εκένωσης. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην περιφέρεια της Μαδρίτης εξαιτίας της χειρότερης πυρκαγιάς στην ιστορία της περιοχής. Όπως και σημειώνεται, που έχει ήδη κάψει 60.000 στρέμματα, όπως και δήλωσε η πρόεδρος της κοινότητας της Μαδρίτης. Να θυμίσω σχετικά με αυτή τη δραματική κατάσταση στην Ισπανία ότι
Η Ελλάδα στέλνει και δύο καναντέρ για τις μεγάλες πυρκαγιές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Να σημειώσω ξανά ότι αρκετά από τα πύρινα μέτωπα έχουν εκδηλωθεί κοντά στη Μαδρίτη σε απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρων από την Ισπανική πρωτεύουσα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι, όπως είδαμε και στο προηγούμενο θέμα μας, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Η Ισπανία ουσιαστικά έχει ενεργοποιήσει και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, έτσι, ζητώντας και την αποστολή τουλάχιστον 4 πυροσβεστικών αεροσκαφών σταθερής πτέρυγας. Η Ελλάδα από τη μεριά της, όπως σας είπα, στέλνει δύο καναντέρ και μάλιστα περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις πληγήσεις περιοχές, ενώ η Ισπανική κυβέρνηση έχει κηρύξει και κατάσταση εκτάκτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στη Μαδρίτη αλλά και στην Άβυλα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Συνεχίζουμε στην Γαλλία. Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διέταξαν εχθές Παρασκευή την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φέρε, ενός τουριστικού μάλιστα θερέτρου στις ακτές του Ατλαντικού δυτικά του Μπορντό βρίσκεται, στέλνοντας μάλιστα πλοιάρια και βάρκες για να απομακρύνουν και τον κόσμο που απειλείται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή. Αυτή την εποχή, μάλιστα, το θέρετρο ήταν και γεμάτο με επισκέπτες και τουρίστες. Η πυρκαγιά, να σημειώσω ότι έχει ήδη αποτεφρώσει 87.000 στρέμματα και εδώ τραγικές στιγμές παρακολουθούμε και ακολουθεί να μένετε ανεξέλεγκτη. Έτρεξε και ο χρόνος μας λοιπόν. Ολοκληρώσαμε με αυτό το θέμα και τις διεθνείς ειδήσεις παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και θα επανέλθουμε, καθότι έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται εδώ στον Easy 97,2.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε. Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες, να ευχηθώ. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στον Easy φυσικά, 97,2. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break, ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Καλό Σαββατοκύριακο στο μεταξύ, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες και σε όσους ακροάτες συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας. Και να σας ενημερώσω ότι φεύγουμε προς Ολταχώς για την προτελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, για την πέμπτη κατά σειρά στήλη, όπου θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με τα αθλητικά μας και με την σημερινή ειδησιογραφία μας, ξεκινώντας βεβαίως από τον Thomas Walkup, όπου έχουμε εξελίξεις, έχουμε νεότερα για την δική του περίπτωση, γιατί παρά την πρώτη άρνηση του Ολυμπιακού, η Ντουμπάη επανέρχεται για τον Thomas Walkup. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι διατεθειμένη λοιπόν να δώσει ένα χρυσό συμβόλαιο στον 34χρονο Guard έως και τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι Ερυθρόλευκοι τώρα, να σας πω ότι άναψαν κόκκινο στη συγκεκριμένη μετεγραφή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ντουμπάη λοιπόν έδινε 600.000 ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Walkup και μάλιστα σε δύο ισόποσες δόσεις. Μία προσφορά που απορρίφθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο, οι Άραβες επιστρέφουν ξανά με πρόταση κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, που όμως και πάλι δεν πρόκειται να γίνει δεκτή από τους Πειραιώτες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει ότι υπολογίζει τον παίκτη στα πλάνα του για τη νέα σεζόν, που ίσως έχει κάπως πιο περιορισμένο ρόλο, αλλά δεν πρόκειται να τον αφήσει, ειδικά με τέτοια ποσά, αναφέρουν οι πληροφορίες. Δεν παρατάει η ομάδα της EuroLeague, αφού θέλει να κάνει δικό της τον γκάρ των Πειραιωτών, αλλά και πάλι θα πάρει αρνητική απάντηση, όπως σας είπα, αναφέρουν και οι πηγές. Θα δούμε τι απάντηση θα έχουμε και από την μεριά του Ολυμπιακού, που ίσως θα έχουμε από την νέα εβδομάδα. Και συνεχίζουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Πάμε στο κύπελο Εθνών Αφρικής στο σημείο αυτό, γιατί το επεισοδιακό κύπελο των Εθνών Αφρικής του 2026 φυσικά θα κριθεί πια στα δικαστήρια, αφού μετά την κατάκτηση του τροπαίου από τη Σενεγάλη και την αφαίρεση του τίτλου για λογαριασμό του Μαρόκου από την πλευρά της Ομοσπονδίας, οι δύο πλευρές οδηγούνται, θέλω να σας πω, στο ΚΑΣ. Η ολιγόλεπτη μάλιστα αποχώρηση της Σενεγάλης από τον αγωνιστικό χώρο στον τελικό με το Μαρόκο στο κύπελο Εθνών Αφρικής τη στέρισε τον τίτλο από την Ομοσπονδία του Αφρικανικού Ποδοσφαίρου, αλλά οι Σενεγαλέζοι αρνήθηκαν να παραδώσουν το τρόπαιο που κατέκτησαν τελικά στο ματς, κάνοντας αρχικά έφεση. Η απόφαση ήταν όμως ξανά εναντίον τους και έτσι προσέφυγαν στο Διοικητικό Δικαστήριο Αθλητισμού στο ΚΑΣ, το οποίο και ανακοίνωσε ότι θα εκδικάσει την απόφαση. Έχουμε και την οριστική ημερομηνία στις 8 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Το φθινόπωρο λοιπόν η ακρόαση της υπόθεσης θα γίνει και κλεισμένων των θύρων στην έδρα της στη Λοζάνη της Ελβετίας, όπως ανέφερε και το ΚΑΣ σε επίσημη ανακοίνωση. Αυτά και τα νεότερα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα να δούμε Κάρλο Αντσελότη και Πέπε Γκουαρδιόλα. Δύο ηχηρές αρνητικές απαντήσεις μάζεψε η Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία και ψάχνει, να θυμίσω, για τον νέο προπονητή της Εθνικής Ιταλίας. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα και Κάρλο Αντσελότη έριξαν τελικώς άκυρο στην σκουάντρα Ατζούρα. Αρχικά η έγκυρη γκαζέτα Dello Sport ανέφερε πως ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αφού ευχαρίστησε τους Ιταλούς για την πρόταση, εξήγησε ότι έχει σκοπό να μείνει εκτός πάγκων για ένα χρόνο ακόμα για καθαρά προσωπικούς λόγους. Τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ωρών πάντως έκαναν αναφορά για μια μικρή οικονομική πρόταση. Η ποδοσφαιρική τώρα Ομοσπονδία της Ιταλίας εισέπραξε αρνητική απάντηση και από τον Κάρλο Αντσελότη. Συγκεκριμένα ο Πάολο Μαλντίνι αποκάλυψε ότι έγινε κουβέντα με τον πολύπειρο Ιταλοτεχνικό, ο οποίος και δεν θέλησε να αναλάβει τον πάγκο της σκουάντρα Ατζούρα, αλλά προτίμησε να παραμείνει προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας μέχρι και τον Παγκόσμιο Κύπελο του 2030. Έδωσε λοιπόν και το λόγο και την αιτία που δεν δέχεται την πρόταση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ιταλίας. Κάπως έτσι ο Ανδρέα Πίρλο παρουσιάζεται ως το επόμενο φαβόρι, θέλω να σας πω, για να καθίσει τον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του, και σίγουρα τις επόμενες μέρες θα έχουμε και νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Επιστρέφουμε στα δικά μας, επιστρέφουμε στα ελληνικά δεδομένα και στον Ολυμπιακό. Τώρα ο Κωνσταντίν Τζολάκης εμφανίζεται να είναι κοντά στην έξοδο από τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να είναι και σε αναζήτηση τερματοφύλακα, θυμίζω, προκειμένου
προκειμένου να αντικαταστήσει και τον Έλληνα τερματοφύλακα που οδεύει προς την Αγγλική Χαλ. Στον Ολυμπιακό έχουν έτοιμη η αλήθεια είναι την λίστα, μαθαίνουμε, με τους πιθανούς αντικαταστάτες του 23χρονου Πορτιέρε. Τα ονόματα που παίζουν πάντως είναι τον Ζωσέ Σα, Σέρτζιο Ερέρα και Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Αυτά είναι που την στελεχώνουν τη λίστα μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά πλέον φαίνεται πως η κατάσταση έχει ξεκαθαρίσει. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει έτσι των τελευταίων ωρών, οι δύο τελευταίες περιπτώσεις δείχνουν να μην προχωρούν και έτσι σε πρώτο πλάνο έχει έρθει ο άλλοτε πορτιέρε του Ολυμπιακού, ο Ζωσέ Σα, ο 33χρονος Πορτογάλος τερματοφύλακας. Αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό μάλιστα και την τριετία 2018-2021 και στη συνέχεια πήρε και μεταγραφή στην Wolves. Ο Σα αναμένεται να αποχωρήσει από τους λύκους, αναφέρουν οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ, έπειτα από τον υποβιβασμό της ομάδας στην Championship. Και κάπου εκεί έρχεται την εμπλακή και το όνομα του Ολυμπιακού για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είδομεν, θα δούμε τι μελιγενέστε και για την θέση του τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό. Από τους κόκκινους πάμε στους πράσινους, πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα, γιατί ξεκίνησε μόλις εχθές Παρασκευή από το τριφύλι διάθεση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ για το δεύτερο προκριματικό του Conference League. Οι πράσινοι ενημέρωσαν μάλιστα ότι από χθες στις 2 το μεσημέρι μπορούν οι οπαδοί τους να προμηθευτούν εισιτήρια για να δουν από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Νίστρουπ. Το Παναθηναϊκό Πάξη θα διεξαχθεί την 5η-30 Ιουλίου. Του τρέχοντος έτους, φυσικά. Έκανα και έναν μικρό πλεονασμό στις 9.30 ακριβώς το βράδυ στο ΆΚΑ και αποτελεί και την πρώτη επίσημη εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οπότε διαθέσιμα και τα εισιτήρια για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, όπως σας ενημέρωσα. Τώρα θέλω να συνεχίσουμε στον Τολιόπουλο, γιατί ολοκληρώθηκε και επίσημα η συνεργασία του Βασίλη Τολιόπουλου με τον Παναθηναϊκό, με ανάρτησή τους επίσημη πια. Οι πράσινοι ευχαρίστησαν τον Έλληνα Γκάρντ για την προσφορά του στην μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας και του ευχήθηκαν όλα τα καλά, ό,τι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, δηλαδή για τον Άρη. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Ανέφερε η ανακοίνωση, ήρθες, έκανες τη δουλειά σου και απέδειξες πως είσαι ένας σπουδαίος επαγγελματίας και συμπαίκτης. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, ανέφερε το τριφύλι στο μήνυμά του. Τώρα λοιπόν μένει να ανακοινωθεί και επίσημα από τον Άρη, που θα ανακοινωθεί από την επόμενη εβδομάδα, όπως μαθαίνουμε από τα ρεπορτάζ. Στο μεταξύ, να δούμε και τι ανέφερε ο Σάλιακας, ο οποίος επέστρεψε στους Ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε μόλις εχθές την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα στην ομάδα. Με τον 29χρονο δεξιό, ο πιστοφύλακα να υπογράφει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ερυθρόλευκους. Ο Μανώλης Σάλιακας μίλησε και στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού, τα είδαμε όλα αναλυτικά. Χαρακτήρισε μεγάλη τιμή την επιστροφή του στους Πειραιώτες, ενώ τόνισε ότι δεν το σκέφτηκε στιγμή όταν άκουσε για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι και πάλι σε αυτό τον σύλλογο, είπε. Είναι συγκινητικό μετά από 7 χρόνια να ξαναβλέπω γνώριμα πρόσωπα. Πάντα ήθελα να γυρίσω, να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ αντάξιο στη μεγάλη αυτή πρόκληση. Σίγουρα οι εμπειρίες που πήρα από το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικές για την καριέρα μου. Διαβεβαίωσα, αντιμετώπισα πολλούς καλούς παίκτες, έδειξα τις δυνατότητές μου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τώρα. Σίγουρα με εξητάρει, είπε, πολύ η όλη αυτή επιστροφή. Ο σύλλογος είχε ανέβει πολλά σκαλοπάτια, συζητιέται σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Όλοι οι παίκτες έχουμε ευθύνη, αντιπροσωπεύουμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να κάνουμε χαρούμενους και εμάς και τους οπαδούς μας. Αυτά μεταξύ άλλων από τον Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος και επέστρεψε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη περηφάνεια στην παλιά του ομάδα, στα παλιά του λιμέρια, στους Πειραιώτες, στον Ολυμπιακό. Και κλείνουμε με το τελευταίο μας θέμα. Βάζει τη φανέλα με το τριφύλι. Φυσικά, ο Kings Kangua, παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα, μάλλον θα πρέπει να θεωρείται ο Kings Kangua, με τη Hapoel Beer Sheva ανακοινώνει και τη συμφωνία της με τους πράσινους. Η μεταγραφή τώρα του Kings Kangua συμφωνήθηκε με τον ελληνικό σύλλογο Παναθηναϊκό. Ο Kings θα αγωνιστεί στη Revanse κόντρα στην Vikingur και στην συνέχεια θα αναχωρήσει για την Ελλάδα. Αναφέρουν πληροφορίες για τις καθιερωμένες εξετάσεις αλλά και τις υπογραφές, όπως αναφέρεται από την πλευρά της Hapoel Beer Sheva. Και κλείνουμε λοιπόν τα αθλητικά μας θέματα με αυτό το δημοσίευμα
Για να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, παρακαλώ, Σάββατο. 25 του μήνα έχουμε μπει στην αγαπημένη μας τροχιά, Σαββατοκύριακο λοιπόν. Οπότε είμαστε και σε μια καλή φάση να σκεφτούμε και τι θα κάνουμε. Αυτό το σουκού, η αλήθεια είναι η έξοδος των εκδρομέων και των αδειούχων του Ιουλίου, έχει ξεκινήσει ήδη από την Παρασκευή, από χθες. Θέλω να σας ενημερώσω και σίγουρα μέχρι και την Κυριακή θα υπάρξει και πολύ μεγάλη κινητικότητα στα λιμάνια. Αναφορικά τώρα με τον καιρό, έχουμε τις προειδοποιήσεις, τις γενικές προειδοποιήσεις. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους, ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα κάποιων τοπικών χαλαζοπτώσεων. Επηρεάζονται οι σποράδες, η Εύβοια, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως επίσης και η Μαγνησία. Τώρα στην Αττική, ο καιρός αναμένεται με νεφώσεις για σήμερα Σάββατο και τοπικές βροχές τις πρώτες όμως πρωινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι όμως. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20, πέφτουμε και λίγο ακόμα, έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Με συγχωρείτε, θα δροσιστούμε μετά από τον τεράστιο καύσωνα, το κύμα καύσωνα που αντιμετωπίσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, αυτές ήταν κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις που είδαμε για σήμερα. Αυτή ήταν και η αναλυτική πρόγνωση καιρού. Μένετε εδώ, επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Έρχονται τα απολαυστικά μαστράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού για να κλείσουμε τον καλύτερο τρόπο και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στον Ιζεν 7,2. Και κάπως έτσι λοιπόν περνάμε και στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής, εδώ βεβαίως στον Easy 97,2, όπου μόλις τώρα αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και διάθεση, αφήνουμε πίσω επικαιρότητα και δισογραφία, μιας και έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των ενοτήτων και πάμε να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος, από το χώρο του πολιτισμού, για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάτι απολαυστικό, με κάτι κινηματογραφικό, γιατί όπως λέμε, καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν γίνεται. Γι' αυτό σας έχω προποζάλει, σας έχω πρόταση για αυτό, μάλιστα το Σάββατο, και αξίζει να δράξετε την ευκαιρία. Ο πεζόδρομος μάλιστα της Διονυσίου Αεροπαγίτου γίνεται θερινό σινεμά και μάλιστα με δύο δωρεάν προβολές για αυτό το Σάββατο 25 του μήνα. Η ετήσια κινηματογραφική άλλωστε απόβαση του 16ου Athens Open Air Film Festival ξεκίνησε να μεταμορφώνει για άλλη μια χρονιά πανέμορφες και ιστορική σημασία τοποθεσίες της Αθήνας σε εντυπωσιακά έτσι υπαίθρια σινεμά και σε ανεξίτηλες θα πω εμπειρίες θέασης τόσο για τους κατοίκους της πόλης όσο βεβαίως και για τους πολυάριθμους επισκέπτες της. Αυτό ακριβώς θα συμβεί και αυτό το Σάββατο σήμερα σε μία από τις μορφότερες τοποθεσίες του κέντρου της πόλης, στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, με δύο προβολές, η μία στις 9.30, μία τρελή απίθανη πτήση.

ονόματα στα διεθνή μουσικά site. Η τραγουδίστρια όντως έχει εκφράσει την επιθυμία της ο νέος της δίσκος να διαθέτει στοιχεία που θυμίζουν τον χαρακτηριστικό ήχο των Queen, ενώ φέρεται να ακούει και συστηματικά τη δισκογραφία μάλιστα του συγκροτήματος και ιδιαίτερα τις ερμηνείες του Freddie Mercury. Σας έχουμε ετοιμάσει αντίστοιχο θέμα στο δικό μας soundist.gr, γι' αυτό κάντε κλικ για να δείτε και να μάθετε τα νέα από πρώτο χέρι. Και προχωράμε στον Snoop Dogg, άλλα νεότερα τώρα εδώ που δεν περιμέναμε, γιατί το επόμενο έτος θα κυκλοφορήσει κινηματογράφος η βιογραφική του ταινία. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Universal Pictures ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία για τον Snoop Dogg θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Αυγούστου 2027, σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη την πορεία ενός από τους πιο επιδραστικούς, θα πω, καλλιτέχνες στην ιστορία της hip hop, και δεν βλέπουμε την ώρα. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε μόλις τώρα, εδώ στην τελευταία μας ενότητα, όπου κλείνουμε σιγά σιγά τη σημερινή μας εκπομπή. Εγώ να ευχηθώ σε όλους ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε φανταστικά, ό,τι και να κάνετε. Ραντεβού από την επόμενη εβδομάδα εδώ που αλλού, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στο Easy 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τη έδινα τώρα τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Mm. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν θεωρεί δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του παιδιού.
1: Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε στο προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λε και δεν ξέρει και εσύ με ποιον μιλά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.